0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Dave και Thames. Ήταν το Rain Dance και σε παραγωγή του Circat. Το Illuminate είναι μια συνάντηση κορυφής. Από τη μία πλευρά η Jessie Rice, γνωστή για τους γεμάτους ειλικρίνες στίχους της και την χαρακτηριστική βραχνή της ερμηνεία. Απ' την άλλη η Eliana, η γυναίκα που έγραψε ιστορία στο Coachella, τραγουδώντας αποκλειστικά στα αραβικά και έχει γίνει το απόλυτο icon της global σκηνής. Το track είναι ένας ύμνος για την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, για το πώς μπορείς να βρεις το φως ακόμη και στις πιο σκοτεινές σου στιγμές. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιζέλ και αγαπημένο Unword στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Έρα Ιστρέφη ήταν ήδη μεγάλο όνομα στη χώρα της πριν κυκλοφορήσει το Bon Bon και την μάθει όλος ο πλανήτης. Το Mega Hit βγήκε τις τελευταίες μέρες του 2015 και απογειώθηκε αμέσως. Πολλοί την παρομοίασαν φωνητικά με την Ριάννα και την Σία. Το απλό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό βίντεο γυρίστηκε στα βουνά στο Κόσοβο. Έκανε εκατομμύρια YouTube views και ήταν από τις αιτίες να φτάσει στην κορυφή των charts. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος. Πρώτος. Πρώτος. What are you doing it for? Is it for you? Is it for them?

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καμάλα Μιούς 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Dave και Thames. Ήταν το Rain Dance και σε παραγωγή του Circuit. Το Illuminate είναι μια συνάντηση κορυφής. Από τη μία πλευρά η Jessie Rise, γνωστή για τους γεμάτους ειλικρινές στίχους της και την χαρακτηριστική βραχνή της ερμηνεία. Απ' την άλλη η Eliana, η γυναίκα που έγραψε ιστορία στο Coachella, τραγουδώντας αποκλειστικά στα αραβικά και έχει γίνει το απόλυτο icon της global σκηνής. Το track είναι ένας ύμνος για την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, για το πώς μπορείς να βρεις το φως ακόμη και στις πιο σκοτεινές σου στιγμές. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Sizzell και αγαπημένο Unword στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Άρα Ιστρέφη ήταν ήδη μεγάλο όνομα στη χώρα της πριν κυκλοφορήσει το Bon Bon και την μάθει όλος ο πλανήτης. Το Mega Hit βγήκε τις τελευταίες μέρες του 2015 και απογειώθηκε αμέσως. Πολλοί την παρομοίασαν φωνητικά με την Ριάννα και την Σία. Το απλό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό βίντεο γυρίστηκε στα βουνά στο Κόσοβο. Έκανε εκατομμύρια YouTube views και ήταν από τις αιτίες να φτάσει στην κορυφή των charts. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλα σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματο του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
10: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Πέμπτη.
2: Καλώς τους, Πεμπτιάτικο.
1: Λοιπόν, έβλεπα τώρα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, έβλεπα όλα αυτά τα βιντεάκια και την ιστορία που γίνονται με τα UFO. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι δείχνουνε, αλλά είναι απίστευτο επίσης όλο αυτό που συζητάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Έτσι, γιατί τώρα,
2: γιατί τώρα.
1: Και αν είναι αληθινά τα βίντεο, έτσι. Δηλαδή αυτό αν το ρωτούσες πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε λόγος να το αναρωτηθείς, αλλά πλέον είναι πολύ πιθανόν να μην είναι αληθινά, να είναι ψεύτικα βίντεο. Έτσι. Πολύ UFO, γυρίζει γύρω μας, δεν ξέρω. Έτσι,
2: γενικές γραμμές.
1: Ζουν ανάμεσά μας,
2: τα
1: ζούμε γενικότερα, τα UFO, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε, Εβιβάλλη, Κόσμος και Δραμάδες εδώ. Σήμερα, Πέμπτη, 28, όπως είπαμε, έτσι, Μαΐου, τελειώνει το Σαββατοκύριακο. Μάιος και η Άνοιξη και μπαίνει
2: με
1: το καλοκαίρι.
2: Μπλε πανσελίνο.
1: Είναι και αυτό, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, λες.
2: Ναι, ναι.
1: Σάββατο, Κυριακή.
2: Κυριακή.
1: Αυτό είναι.
2: Μπλε, και μετά μπλε, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος.
1: Μετά μαύρη νύχτα στα βουνά του Αγίου Πνεύματος. Πιο Άγιο Πνεύμα. Πιο πνεύμα γενικότερα.
2: Εντάξει, σταμάτα τώρα κι εσύ.
1: Λοιπόν, Εβιβάλλη, Κόσμος και Δραμάδος, έτσι θα το πάμε. Για δύο ώρες και
2: πάμε,
1: σήμερα.
2: Με γκρίνια θα το πάμε.
1: Δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Το βλέπετε, το διαβάζετε, το νιώθετε στο πετσί σας μερικές φορές.
1: Έτσι όπως όλα το ξεκινάς, που... έτσι όπως το πήγαινες, περίμενα να πεις μετά έτσι. Το λιγουρεύεστε.
0: Και το λιγουρεύεστε μπορείς να πεις και αυτό πάνω στη γη συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, έβλεπα έτσι, διάφορα που συμβαίνουν και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το... το φαινόμενο με τους ανθρώπους που γίνονται ζώα να εξαπλώνεται σιγά σιγά.
1: Το είχαμε, αγαπημένο θέμα.
0: Το είχαμε διαβάσει πριν καιρό για έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει το σκύλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τι.
1: Που είχε φτιάξει ολόκληρη στολή.
0: Ναι, ναι, είχε κάνει ολόκληρη στολή και καθόταν στο σπίτι. Έτσι. Τώρα λοιπόν, έτσι, σε διάφορα μέρη του κόσμου, εδώ πέρα διαβάζουμε και για την Πορτογαλία, που εκεί πέρα υπάρχει μια έξαρση.
1: Καλέ, φιλή ολάκερη.
0: Του φαινομένου. Ναι, είναι. Τι να πω, δηλαδή, είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου όλο αυτό. Απ' τη μία μου έρχεται η σκέψη να πω, είναι αρκετοί οι οποίοι πλέον βαριούνται γενικότερα τη ζωή τους. Δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν, δεν θέλουν τίποτα απολύτως και θέλουν να κάνουν τη σκυλίσια ζωή, τη γατίσια ζωή που λέμε. Κοίταξε να δεις σκυλίσια ζωή, κάθε το σκυλί, ας πούμε, εκεί κοιμάται, το ταΐζεις, πηγαίνει, χέζει όπου να είναι. Έτσι, το πολύ πολύ να το μαλώσεις, τίποτε άλλο. Έτσι, και δεν θα πληρώσει ρεύμα, δεν θα πληρώσει ενίκιο. Κάποιος άλλος θα το πληρώνει αυτό. Και αυτοί που κάνουν τα ζώα, έτσι, κάνουν το κορόιδο βασικά. Πρώτα και μετά τα ζώα.
1: Εγώ αυτό που ξέρω.
0: Για πες. Αυτό που ξέρεις ή αυτό που σκέφτεσαι διαβάζοντας όλα αυτά.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι βγήκε και η ειδική ανακοίνωση να μην γίνονται δεκτοί από τους κτηνιάτρους.
0: Ναι, τώρα φαντάζεσαι τώρα το σοκ του κτηνίατρου που κάποιος άνθρωπος έφερε έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι ζώο, ότι είναι σκύλος, ξέρω και εγώ, στο κτηνίατριο για να του κάνει έλεγχο. Τι να κάνει ο κτηνίατρος τώρα.
1: Για να βγαίνει τέτοια οδηγία.
0: Έγινε ο χαμός.
1: Σημαίνει ότι προφανώς και έχουν πάει άνθρωποι ζώα για περίθαλψη σε κτηνίατρους.
0: Πολύ, πάνω από κανένα 2-3 έχουν πάει. Σου λέει πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν χρειάζεται να πληρώνω ασφάλεια. Γιατί να μην κάνω το ζώο. Ξέρεις τι κέρδος έχει. Τα πάντα. Όλα είναι κερδισμένα.
1: Κοσμά.
0: Έλα. Γουφ. Έλα. Γουφ. Ναι, ναι.
1: Μα δεν κάνω πολύ καλό σκύλο.
0: Κάνεις.
1: Ε?
0: Πρόσεξε μην βρεθείς στη θέση της κανέλας που έχω στο σπίτι.
1: Γιατί τι έγινε η κανέλα.
0: Δεν ξέρω. Δεν τα λέμε αυτά προς τα έξω. Τα ερωτικά μας.
1: Τα ερωτικά σου με την κανέλα.
0: Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω, άστο να πάει.
1: Τι άλλο θα ακούσω.

Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα. Στο δεύτερο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ήταν ένα χρονικό

0: αυτό που διαπίστωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια που την έχω είναι ότι ενοχλείται όταν κάποιος την πειράζει στο οπίστια, στο πίσω μέρος. Ενοχλείται. Δηλαδή έχει πάει σκυλί να την πειράξει εγώ πίσω και έχω δει ένα άλλο σκυλί.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή αγρίεψε τόσο
1: λίγα
0: πολύ.
1: Λίγα με το πισινό μου.
0: Ναι, αγρίεψε τόσο πολύ που λέω Παναγία μου, ας πούμε. Λοιπόν, και πήγαινε από πίσω και την πείραζα. Την καργαλούσα, την με τα νύχια μου, την έπαιρνα, τη σήκωνα, την έκανα από εδώ. Εννοείται ότι στο αφεντικό της δεν κάνει τίποτα, ούτε καν. Έτσι να κάνει ότι δαγκώνει. Γι' αυτό σου λέω, άστο το, μην κάνεις γούφα, άστο.
1: Εκείνη έρχεται να σε πειράξει ενώ όταν ηρεμεί.
0: Μερικές φορές, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της στρατιές ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε Πέμπτη σήμερα, μία από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και της Άνοιξης. Για να δούμε.
2: Λοιπόν,
1: πώς θα φάει αυτό, θα γίνει καλοκαίρι? Γιατί από ό,τι διαβάζω, έτσι, έχουν πεθάνει άνθρωποι στην Ευρώπη από τη ζέστη τις τελευταίες μέρες, να το ξέρεις αυτό. Στη Γαλλία έχουμε 2 νεκρούς.
2: Εγώ έχω κάτι φίλο στη Γερμανία και είχαν πάει για μπάνιο.
1: Αυτό, ναι.
2: Οπότε, ναι. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: 28 εδώ. Μαΐου, λοιπόν, το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από την ελληνική πλευρά, τη συμφωνία είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 1980 η Νότιχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Περναμπέου, κατακτώντας το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Μαΐου.

0: Λοιπόν, διαβάζω έτσι μία ιστορία. Διαβάζω βασικά για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι ένα πρόσωπο που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και μετά το θάνατό της.
1: Γιατί απασχολεί μετά το θάνατό της, τόσα χρόνια μετά?
0: Υπάρχει ένα υλικό, 5 ώρες απόρριτα ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραψε η ίδια και τώρα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Το συγκεκριμένο υλικό είχε παραμείνει κλειδωμένο, λέει, για δεκαετίες και τώρα θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα τηλεοπτική παραγωγή η οποία θα φωτίσει το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης στο γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.
1: Συγγνώμη, θέλεις να πεις ότι το έχει ηχογραφήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να το ηχογραφήσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί κρυφά στα διαμερίσματα του παλατιού του Κένσινγκτον και στη συνέχεια είχαν διαβιβαστεί στο δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον μέσω ενός κοινού τους φίλου, του γιατρού Τζέιμς Κόλθουρστ. Και το είχε κάνει αυτό ώστε οι ηχογραφήσεις να αποτελέσουν θεμέλιο για το βιβλίο Diana Her True Story που εκδόθηκε το 1992. Μέχρι σήμερα η κοινή γνώμη είχε μάθει ελάχιστα από αυτές τις ηχογραφήσεις. Προφανώς ήταν πολύ το υλικό για το βιβλίο. Τώρα, μιλάμε τώρα για αποσπάσματα που αναφέρεται στην Καμίλα, αναφέρεται σε διάφορα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα, γιατί τώρα έχει φύγει από τη ζωή αυτή, έχουν περάσει τα χρόνια. Ποια είναι η χρησιμότητα τώρα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Μόνο αυτό.
0: Και αυτό που αναφέρουνε είναι ότι είχε μία απίστευτη διορατικότητα, ικανή ακόμα και να προβλέψει το μέλλον της βασιλικής οικογένειας. Είναι δηλαδή πολλά από αυτά που λέει σαν να προβλέπουν την εξέλιξη ορισμένων πραγμάτων, πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει πλέον δηλαδή.
1: Ναι, γενικά εννοείς. Γενικά στη ζωή της ανθρωπότητας. Αν στο παλάτι θα ήξερε πράγματα.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα έχει τον τίτλο Diana The Unheard Truth, η αλήθεια που δεν ακούσαμε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, για σήμερα Πέμπτη, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας,
1: με πρόλαβες.
0: Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτογράφετε για να μας εντοπίσετε. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδειας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδειων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Γεια σου Κία.
5: Γεια σου Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
13: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 25920-62472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Στο Better Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, Κόσμος και Δραμάδος Έβιβαλη, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Εδώ λοιπόν,
1: στη Στοχόλμη σας ταξιδεύουμε.
2: Αχ, τι ωραία που
1: έτσι
2: είναι
1: να πάμε. Έτσι, μόνο με τη φαντασία πλέον, βέβαια. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες ενός καφέ είχαν την ιδέα να δώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη τη διαχείριση του καφέ. Oh. Έτσι ώστε να βγάλει περισσότερο κέρδος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένων παιδιά, είναι ότι ναι μεν, έτσι, βγήκε περισσότερο χρήμα τον επόμενο μήνα.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, έδωσε ένα κέρδος περισσότερο, αλλά ένα κέρδος το οποίο ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί πραγματικά έκανε... καταρχήν έφαγε όλο τον προϋπολογισμό που είχαν δώσει, 21.000 ευρώ. Το έφαγε τελείως ένα μήνα.
2: Πού το έφαγε?
1: Το έφαγε γιατί, πώς,
2: έβγαλε έξω μια άλλη τεχνητή νοημοσύνα.
1: Το έφαγε. Δηλαδή πήγε, ας πούμε, και παρήγγειλε τεράστιες ποσότητες από χαρτοπετσέτες ή από άλλα πράγματα, τέλος πάντων, που δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι έκανε δηλαδή υπερπαραγγελίες ή υπήρχαν και ελλείψεις στις παραγγελίες τεράστιες. Ξέρω, δεν έπαιρνε τίποτα, κάτι άλλο από το οποίο χρειαζόταν. Και έτσι έπεσε λίγο έξω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήταν όλα σωστά που γινόντουσαν.
2: Εγώ τώρα θα πω πάνω σε αυτό ότι προφανώς δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένο το AI.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Δεν του είχαν δώσει
1: δεν
2: όλα καθόλου, τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα.
1: Αυτά. Ναι. Πάντως έχουν διάφορες φαϊνές ιδέες εκεί έξω. Έτσι προκειμένου να βγουν οι άνθρωποι και να μπουν τα μηχανήματα, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τα ρομπότ, ας πούμε, στη διαδικασία. Μετά θα μας φταίει ο Χατζηπετρής που θα πηγαίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί στη Σουηδία βάλανε AI για να κάνει διαχείριση σωστή, λέει. Ένα καφέ, λες και είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή πραγματικά. Πήγαιναν, λέει, τα μηνύματα, εντωμεταξύ έχουν αυτοί ένα σύστημα που διαφημίζεις το καφέ σου στο κινητό του άλλου και στέλνεις μηνύματα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Έτσι, διαφημιστικά μηνύματα. Ξέρω και εγώ,
2: ελάτε
1: στο καφέ. Σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, 30% έκπτωση τις τάδε ώρες. Σου λέω, αυτό το πήγαινε και το στέλνε τις ώρες που απαγορεύεται να στείλεις μηνύματα και είχε πρόβλημα.
2: Δεν σου είπα εγώ παρενόχληση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Βρε εσείς. Βρε κουτά. Άμα δείτε τη ζωή μας, λέει, πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε AI. Καθίστε, μη βιάζεστε.
2: Καλή, άμα θέλετε να σας φάνε άκρη. Τα λεφτά σας, εδώ είμαστε.
1: Ναι, άμα θέλετε, δηλαδή με 21 χιλιάρικα με έφερνες εμένα, με πήγαινε στη Δανία εκεί, την Σουηδία λάθος, έτσι στο Στοχόλμη και μια χαρά θα σου έκανα εγώ διαχείριση, μην νομίζεις. Με 21 χιλιάρικα σε ένα μήνα,
2: εξαιρετική χαμός, διαχείριση.
1: Χαμός.

0: Τι έπαιξε?
1: Είναι μια ιώση η οποία είχε περάσει τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έχει μείνει ακόμα.
0: Στο λαιμό.
1: Τι να κάνω, κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι, να μου απαντήσεις με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Τα παιδιά σου γεννήθηκαν φυσιολογικά ή με κεσαρίες?
1: Φυσιολογικά.
0: Φυσιολογικά. Ήσουν μέσα στον τοκετό. Ναι, άντεξες.
1: Τι να αντέξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αντέξω. Και κράτησα και το παιδί κιόλας πριν τη μαμά του.
0: Ναι, μια χαρά. Παιδί μου, λέω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι δεν αντέχουν και λιποθυμούν.
1: Όχι, όχι, εγώ παρατηρούσα τα πάντα με πολύ μεγάλη περιέργεια. Άλλωστε είναι, πώς το λένε, είναι ευκαιρία. Πώς θα το ξαναπεράσει αυτό?
0: Ένας μπαμπάς από τη Βραζιλία έχει γίνει viral γιατί στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του κατέρευσε. Δεν άντεξε.
1: Κοίταξαν εσύ τώρα οι άντρες, να σου πω την αλήθεια, έχουν χαλάσει λίγο. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Δεν κατέρευσε απλά. Δεν θυμάται και τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό.
1: Δεν σου λέω κι εγώ.
0: Blackout. Πλήρες.
1: Βασικά μετά δεν πρέπει να θυμάσαι τίποτα. Ούτε αν είσαι παντρεμένος, ούτε αν είναι δικό σου το παιδί. Κάνε το χαζό.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι ανέβηκε βίντεο από την κατάρρευσή του στο διαδικτύο. Και πόσες προβολές έχει συγκεντρώσει, για πες?
1: Τον κάνανε ρεζίλ τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό.
0: Πες πόσες.
1: Δεν ξέρω, πάντως τον έχουν κάνει ρεζίλ.
0: 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.
1: Έτσι, έτσι. Από άγνωστος τώρα. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα, εγώ θα πω το εξής. Αν νιώθετε στους μελλοντικούς μπαμπάδες, αν νιώθετε...
1: Ό,τι να είναι τώρα. Έχει αλλάξει αυτό το σύστημα. Από τότε που έγινες εσύ μαμά, έχει αλλάξει αυτό.
0: Αν νιώθετε πως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε, αν τρομάζετε ακόμα και στη θέα του αίματος, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει ούτε το αίμα, μην μπείτε.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε εσύ. Ανακαλύπτει την Αμερική, μιλάμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν ανακαλύπτω την Αμερική,
1: μα,
0: αλλά
1: ξέρω
0: να σου
1: εγώ,
0: πω κάτι.
1: Τι είναι αυτό που λες τώρα?
0: Ώρα...
1: Τώρα, παιδιά, το είπε η Εύη αυτό. Δηλαδή, άμα δεν θέλει να σου πω κάτι, μπει,
0: εκείνη την ώρα που γεννάει η γυναίκα, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τρέχουν οι νοσηλευτές να μαζέψουν τον άντρα που λιποθύμησε γιατί δεν άντεξε.
1: Είναι έτοιμοι συνήθως και τα κάνουν αυτά. Συγγνώμη που θα σου το πω, συνήθως είναι έτοιμοι. Σου λέει το βάλαμε μέσα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει, οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
0: Σκέψου και την ταραχή της γυναίκας, αν συνειδητοποιείς
1: εκείνη
0: είναι, την ώρα.
1: Αν είναι σε εκείνη την ώρα, αν είσαι σε ταραχή γιατί κάνει ο άλλος, δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίτα, εγώ...
1: Μήπως είσαι σε ταραχή που γεννάς, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Εγώ αν έβλεπα να παθαίνει κάτι ο άντρας μου εκείνη την ώρα, θα με επηρέαζε σίγουρα. Σίγουρα θα με τάραζε.
1: Τι να σου πω. Μου είναι ξένα όλα αυτά, δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι να σου πω, αφού μου είναι ξένα. Τι να πω.

0: ένα χαιρετισμούς, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Όπως έκανε ο Θωμάς, επιβαλεί με λατινικούς χαρακτήρες, κόσμος καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Πετάνε τα αεροπλάνα, βρε.
0: Έτσι. Πετάει ο Γάρι, θα
1: ρωτήσεις. Έχουμε, πώς το λένε. Καλέ. Όχι βενζίνη, τι βάζουμε.
0: Τι βάζουμε, ξέρω και κεροζίνη.
1: Έχουμε.
0: Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Τα άλλα κράτη δεν έχουν, εμείς έχουμε. Δεν τα ξέρεις, δεν τα έχεις δει, νομίζω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Δεν έχουμε τέτοια
0: προβλήματα. Όχι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και

0: ορίζεται επαγγελματικός χώρος και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Αχ, εύχομαι να καλοκαιριάσει. Όχι να καούμε, αλλά να καλοκαιριάσει επιτέλους.
2: Να φτιάξει λίγο αυτό το πράγμα που ζούμε.
1: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, παρεούλα, όπου και να βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, όπου και να είσαι, παιδί μου, εμείς εδώ. 2 ώρες κάθε μέρα, παρέα. Άμα τε χρειάζεσαι.
2: Εμείς εδώ είμαστε.
1: Την παρεούλα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες σας είχα πει ότι για να μην έχουμε νέα για τον τουρισμό, μάλλον ο τουρισμός δεν πάει καλά. Έχουμε νέα όμως για τον τουρισμό.
2: Στο μυαλό μου είσαι.
1: Έχουμε νέα για τον τουρισμό. Έχουμε αύξηση κιόλας τουρισμού. Δηλαδή, πραγματικά, η Παναγία Μπαλιοκλειώτισσα βοήθησε για ακόμα μία φορά.
2: Να σου πω, είναι
1: 28%.
2: Αύξηση τουρισμού ή αύξηση εσόδων.
1: Αύξηση τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα. Ούτε καν, ξέρω κι εγώ, με παλιότερες χρονιές, με σχέση με το 2025.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα τα κέρδη, επειδή το είπες αυτό, είναι 28% περίπου αύξηση στον κόσμο, γύρω στο 40% αύξηση στα χρήματα.
2: Εγώ διαβάζω εδώ 38,1% αύξηση στις αφίξεις και 55,6%
1: στα
2: έσοδα.
1: Χρήματα, στα έσοδα, βεβαίως. Βεβαίως. Σαν να μην τρέχει τίποτα πάνω στον πλανήτη. Τι πόλεμοι γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ξέρω κι εγώ, αυξάνονται όλα εκεί.
2: Οι τουρίστες αυξάνονται. Η αύξηση επισκεπτών προήλθε κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Ενώ παρατηρείται πτώση αφίξεων από τη ΣΥΠΑ. Αναμενόμενο λόγω της πτώσης του δολαρίου.
1: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, άρα καλά θα πάμε. Τώρα άκουγα εγώ έναν και έδινε εδώ πέρα νούμερα που κρατήσεις για το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο. Είμαστε 10% πάνω στις κρατήσεις του Ιουλίου, αλλά είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι στις κρατήσεις Αυγούστου μέχρι στιγμής και γι' αυτό περιμένουν τελευταία στιγμή ότι θα αυξηθεί αυτό. Έτσι, δηλαδή, κλεισίματα της τελευταίας στιγμής για τον τουρισμό. Τι να σας πω. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να πάρουμε κι εμείς κάτι, γιατί τα παίρνουν όλα άλλοι, ας πούμε. Εταιρείες τεράστιες, μεγάλες.

0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μαγικά. Λοιπόν.
0: Και είναι επανάληπτα.
1: Μιλήσαμε για διακοπές, μιλήσαμε για τουρισμό.
0: Η αρχή είναι ακόμα, έχουμε να πούμε κι άλλα όσο περνάει ο καιρός.
1: Λοιπόν, τα τροχόσπιτα τα ξέρεις. Τα γνωστά. Πού το παίρνεις και μπορείς και πας και το παρκάρεις σε συγκεκριμένους χώρους. Κάνεις τις διακοπές σου, μετακινείσαι πιο εύκολα κλπ. Η Κίνα τώρα που πάντοτε πρωτοπορεί σε διάφορα τέτοια, παρουσίασε ένα τροχόσπιτο το οποίο μετατρέπεται σε διόρροφο σπίτι. Περισσότερα λέει από 36 τετραγωνικά μέτρα. Κουζίνα, υπνοδωμάτιο, ηλιακά πάνελ και δύο μπάνια.
0: Να, εδώ άνοιξε ένα τροχόσπιτο και έγινε βίλα δίπλα μου.
1: Ναι, αυτό. Πώς βλέπαμε παλιά στα παιδικά, ξέρω εγώ, έβγαζε κάτι, ένα μικρό κουτάκι και ξαφνικά γινόταν ένα ολόκληρο σπίτι.
0: Μου άρεσαν αυτά. Μου άρεσαν παλιά αυτά.
1: Λοιπόν. Είναι...
0: Φαντάζεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο με το τροχόσπιτο να σου έρθει ένας άνθρωπος τύπου σκύλος που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Να τον έδεσεις απ' έξω για κατοικίδιο.
0: Ναι. Να σου έρθει και να φάει και καλά. Καταλαβες. Πώς μπορούμε να του βγάλουμε αυτόν του ανθρώπου, του σκύλου μάλλον ανθρώπου, πώς μπορούμε να του βγάλουμε την ανθρώπινη πλευρά. Αρχίσουμε να το καταχαιριάζουμε, να το, να το βρίζουμε.
1: Όχι.
0: Επίσης να του βγάλεις δηλαδή τα ένστικτά σου, τα ψυχολογικά, έτσι ώστε κάποια σημεία να σηκωθεί και να σου πω «Έλα ρε μεγάλε, σταμάτα τώρα θα σου πω εγώ».
1: Δεν νομίζω, μάλλον θα αρχίσει να σε δαγκώνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Άμα είναι στα τέσσερα δεν... Τι να φοβηθείς.
1: Λοιπόν, έχω κάτσει και έχω δει το βίντεο πώς ξεδιπλώνεται αυτό το τροχόσπιτο, παιδιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιάζεσαι.
1: Και πλυντήριο ρούχων.
0: Απλά πράγματα.
1: Και πλυντήριο ρούχων. Απλό πράγμα τώρα να παίζει ένα τροχόσπιτο και ξαφνικά να γίνεται ολόκληρο σπίτι.
0: Εύκολα είναι αυτά στην εποχή μας τώρα.
1: Κοίτα, εκεί που έχουν πάει τα ενοίκια, σε λίγο καιρό θα τα ψάχνουμε αυτά.
0: Α, για να ζεις εκεί μόνιμα εννοείς.
1: Στην Αμερική δεν έχει γίνει αυτό που έχουν γίνει διάφορα...
0: Ναι, λέω για σένα, για να ζεις μόνιμα σε τροχόσπιτο, λες, το σκέφτεσαι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έχει κάτι ωραία τροχόσπιτα, κάτι χλιδάτα
1: διόροφα.
0: Μέσα όμως. Ας το διόροφο, εγώ σου λέω για χλιδάτα τώρα που έχω δει, τέρια, φανταστικά, δεν το συζητάμε. Καλά το πας, εντάξει.
1: Πάμε, πάρουμε ένα τροχόσπιτο τέτοιο, να αλωνίζουμε.
0: Πάμε, να αλωνίζουμε. Θα έχουμε βενζίνη να καίμε και πετρέλαιο. Μάλιστα.
1: Έχει ηλιακά πάνελ, μπορεί να είναι ηλεκτρικό.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα αποφασισμένο έτσι road trip που το λένε στα ελληνικά, έτσι, το καλοκαίρι διακοπές θα το έκανα αυτό. Αλλά και μόνιμα όχι. Δηλαδή θα ήθελα να φύγω ένα μήνα, να πάρω το τροχόσπιτο, να αλωνίσω, ξέρω και εγώ, την Ιταλία, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι. Ή να πας Γαλλία, στην επαρχία της Γαλλίας, ωραία είναι. Τι στα ωραία χωριά. Μα αυτό σου λέω. Γιατί και η Ιταλία έχει ωραία χωριά, επίσης.
1: Εμένα μου αρέσουν και οι δύο εκδοχές.
0: Mm-hmm. Αυτό σου λέω. Να πεις 1η Αυγούστου, παιδιά, εγώ φεύγω, σας αφήνω εδώ, παίρνω το αυτοκινητάκι μου, την κάνω. Κατάλαβες, με παρέα. Γυρνάω το Σεπτέμβρη. Όπου θέλεις, αράζεις. Στην Ιταλία. Αν δεν σε μπουζουριάζουν μέσα,
1: αυτό
0: υπάρχουν
1: πρέπει
0: και
1: να κοιτάξει του νόμου που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.
0: Υπάρχουν λύσει. Παρκάρει εκεί πέρα που γίνανε οι Ιταλικέριδε. Έχει πάρα πολλά τέτοια μέρη. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Παίρνουμε το.
0: Δεν παίρνουμε τίποτα. Παίρνουμε το ονοματιό μας και
1: το ονοματιό
0: μας και φεύγουμε. Και αύριο εδώ θα είμαστε στην ώρα μας. Παρασκευιάτικο. Κανονίστε την πορεία σας.
1: Μέχρι αύριο. Έτσι. πολλά φιλιά από
0: για κάποιους εντωμεταξύ είναι και τετραήμερο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Καλέ.
0: Τρίμερο, λάθος, τρίμερο.
1: Τετραήμερο, Σάββατο, καλά το είπες, κάποιοι έχουν κολλήσει και την Παρασκευή.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, αυτοί που έχουν το πνεύμα βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε χωρίς πνεύμα.
1: Τι πράγμα.
0: Οπότε εμείς είμαστε χωρίς πνεύμα, δεν, εμείς εργαζόμαστε και κάνουμε κάτι Δευτέρα.
1: Εμείς είμαστε με ινόπνευμα.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδειας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδειων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Προ και Νακαγιάμα Προ. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Τι να σας κάνω ρε παιδιά. Στα καλάθια περισσεύετε, πώς το λέει, και δεν χωράτε και στα κοφίνια περισσεύετε.
3: Έτσι είμαστε.
2: Η Δευτέρα δεν σας κάνει γιατί είναι Δευτέρα. Η Τρίτη έχετε μπει στη ρουτίνα της αυτό. Η Τετάρτη είναι η μέρα των turning points σε εβδομάδες και καλά. Εντάξει, Πέμπτη που είναι πριν την Παρασκευή.
3: Πέμπτη παράπονο δεν έχουμε κανένα. Ειδικά αυτή την εβδομάδα που έρχεται και τριήμερο, μην το συζητάς.
2: Δόξα σοι ο Θεός. Να λοιπόν και κάτι αισιόδοξο. Γεια σας παιδιά, Πέμπτη σήμερα 28 του μηνός Μαΐου, όπως είπες τελειώνει ο Μάιος.
3: Ναι.
2: Και βεβαίως το 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο για τις δύο επόμενες ώρες, όλο δικό σας.
3: Αυτή η εκπομπή είναι ατελείωτη, αλήθεια, τελειώνουν μήνες, τελειώνουν χρόνια.
2: Γιατί καλέ, μια χαρά.
3: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στην παραγωγή.
3: Και μαζί μας η Βασιλεία Πέτρου, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Let's go, πάμε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί και σένα, αλλά τώρα τελευταία, όταν λέω τελευταία, τον ένα χρόνο,
1: ναι,
0: ακούω πάρα πολλές και πάρα πολλούς να παραπονιούνται ότι δεν κοιμούνται καλά.
1: Και εμένα μαζί.
0: Και εσένα, ε.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Εσένα σε ακούω κάθε μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και υπάρχουν οι λόγοι που δεν κοιμούμαστε καλά. Ένας από αυτούς πολύ σημαντικός είναι η έλλειψη μαγνησίου.
1: Α, εννοείς οργανική λόγη τώρα, όχι το στρες, το καθημερινό.
0: Καλά, αυτό άστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Το μαγνήσιο είναι ένα πολύτιμο μέταλλο που βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, στη μείωση της έντασης των μυών, στη ρύθμιση μελατονίνης.
1: Α, τις ορμόνες του ύπνου.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και δεν είναι παραφαρμακευτικό, τέλος πάντων, ή συμπλήρωμα.
1: Για
0: όχι.
1: Πες.
0: Που ίσως να το έχουμε και σπίτι μας και δεν το ξέρουμε δηλαδή.
1: Τι είναι αυτά που λες, για πες μου, γιατί θέλω να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Νομίζω ότι τέτοιο δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Είναι τα ξερά σίκα.
1: Δεν έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Να πάρω όμως.
0: Λοιπόν, μία λέει από τις πιο εύκολες και φυσικές επιλογές σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients,
1: ναι,
0: είναι τα αποξηραμένα σίκα. Πλούσια σε μαγνήσιο, περιέχουν φυτικές ίνες, βοηθούν και κάπου αλλού.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: βοηθούν, ε.
0: Αντιοξυδιωτικά, βοηθάνε στη χαλάρωση του οργανισμού, συμβάλλουν στη φυσική παραγωγή μελατονίνης.
1: Άκου να δεις, το ξέρω το σίκο τώρα.
0: Έχει πάρα πολύ μαγνήσιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια προσοχή παιδιά, πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ειδικά αν προσέχουμε το βάρος, γιατί έχουν και πάρα πολλές
1: θερμίδες.
0: Ή τέλος πάντων αν πάσχουμε και από διαβήτη, γιατί έχουν
1: γλυκά,
0: πάρα πολλά ζάχαρα,
1: ζάχαρα
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αποξηραμένα σίκα και όχι,
1: ναι,
0: λάδι και λαβράδι. Είναι το άλλο. Φάε σίκο για να μην έρθει.
1: Φάε σίκο για να μην έρθει. Να σηκωθεί το πρωί, χαλαρός.
0: Ωραία. Αυτό το βρήκαμε μέσα από το ένθετο β, twin.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάνανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, φίλε, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπισσα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Α, δεν το ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ήξερα ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν

0: λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλή μοντέλων, ένα και 60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε, έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της Σιμών ήταν και αυτή και ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι. Και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι πειρατές Καραϊβικής σε άγνωστα νερά. Σε αυτή την ταινία,
1: ναι,
0: η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ ως σκηνοθέτης, έτσι το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν, λέει, βέβαια μακρινά πλάνα.
1: Ε, καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί να μοιάζουν και τόσο
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει, είδες, αυτό είναι ρε παιδί μου, να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
1: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
16: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Αυτά είναι. Τι περιμένεις να έχει δηλαδή σπάσει το ρεκόρ στο box office?
1: Έλαντε.
0: Καμιά ταινία κουλτούρας?
1: Μήπως έχω μεγαλώσει λίγο, δεν ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκουσε να δεις. Πριν καν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, τώρα η τελευταία ταινία του Spider-Man, mm-hmm. Brand New Day, mm-hmm. Βγήκε ένα τρέιλερ.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο τρέιλερ. Το οποίο έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε θεάσεις.
0: Το τρέιλερ.
1: Το τρέιλερ, ναι, του Marvel Studios. Mm-hmm. Συγκέντρωσε 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες. Μα τι ήταν όλοι μπροστά στο κινητό και περιμέναν να κάνουν κλικ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μποκού μπερδε τα λεφτά.
1: Μποκού. Καθιστώντας το πιο δημοφιλές τρέιλερ στην ιστορία του κινηματογράφου, παρακαλώ. Και δημιουργώντας βεβαίως και τεράστιες προσδοκίες για το τι θα δούμε 31 Ιουλίου. Δεν ξέρω εσύ αν περιμένεις.
0: Το τι θα δούμε δεν ξέρω.
1: Κρατώντας την ανάσα σου.
0: Φαντάζομαι το πώς θα το δουν, έτσι. Δεν είμαι φίλος, συγγνώμη.
1: Δεν είμαι δηλαδή. Ούτε κι εγώ, ρε παιδί μου. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Wave Metrics που μετράνε αυτά τα πράγματα, η επιστροφή του Peter Parker χρειάστηκε μόλις 8 ώρες για να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 24 ωρών, mm-hmm. το οποίο ήταν με τον Deadpool Wolverine, αυτό που ήταν κάπως σαν κομμωδία, σαν διακομόδηση των ηρώων, που είχε συγκεντρώσει 373 εκατομμύρια προβολές.
0: Αυτοί πήγανε δύο φορές πάνω.
1: Δύο φορές πάνω πήγανε.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τέλεια.
0: Μια χαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Όπως λες και εσύ, ώρα για τη σοβαρή στιγμή της εκπομπής.
2: Ναι, πραγματικά όμως. Έτσι. Μας ξελασπώνει το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
3: Γεια σας και από μένα. Σας φέρνω μία είδηση από το New Money. Μια νέα μελέτη από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, MIT, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θαλάσσια βακτήρια συνεργάζονται για να αποδομήσουν βιοδιασπόμενα πλαστικά, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κατανόηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των φυσικών μηχανισμών της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στη διαδικασία διάσπασης πλαστικών δεν εμπλέκεται μόνο ένα είδος μικροοργανισμού, αλλά ολόκληρες κοινότητες βακτηρίων που λειτουργούν συμπληρωματικά. Κάθε είδος φαίνεται να αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο στη διάσπαση του υλικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα βακτήρια αυτά προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και ενεργοποιούνται όταν έρθουν σε επαφή με βιοδιασπόμενα πλαστικά, τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας. Η δράση τους και η συνεργασία τους επιτρέπει τη μετατροπή των πολυμερών σε απλούστερες ενώσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στους φυσικούς γεωχημικούς κύκλους. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης αυτών των μικροβιακών διεργασιών, καθώς κρίνεται σημαντική για την αξιολόγηση του πραγματικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λεγόμενων βιοδιασπόμενων πλαστικών. Παρά το γεγονός ότι τα υλικά αυτά θεωρούνται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, η αποδόμησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία και τη συνεργασία συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό νέων υλικών που θα διασπώνται πιο αποτελεσματικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στη βελτίωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Παράλληλα, ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το πώς τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη παρουσία συνθετικών υλικών στους ωκεανούς.

0: Εντάξει, okay. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Ο χώρος είναι εμβληματικός.
1: Το Dolby Theater εννοείς.
0: Ναι. Και είναι συνδεμένος με την τελετή των Όσκαρ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μιλάμε για Όσκαρ αφού έχουν περάσει πόσες μέρες πια. Εντάξει, είναι μια είδηση που έρχεται σήμερα όμως.
1: Για πες.
0: Από το 2029 η τελετή των Όσκαρ δεν θα γίνεται στο εμβληματικό και βεβαίως, πώς το λένε, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Όσκαρ, το Dolby Theater.
1: Και πού θα γίνεται?
0: Θα βρεθούν στο κέντρο του Λος Άντζελες, ναι, και το Peacock Theater.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό το γράφει το Variety.
1: Α.
0: Ο συγκεκριμένος χώρος.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 25920 62 472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα για σήμερα Πέμπτη, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο οποίος σιγά σιγά συνέρχεται.
1: Συνέρχεται. Να το πούμε αυτό.
0: Σήμερα δεν έχουμε παράπονο.
1: Συνέρχεται.
0: Είναι.
1: Τύπος και πρόγραμμα.
0: Αφόρμ. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, δεν
0: τώρα,
1: είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα, ναι, για πες.
1: Όντως, για Taylor Swift μιλάμε,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της, την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, okay, ναι, είναι...
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο single, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, mm-hmm. σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι, ναι. Κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω.
1: Όχι.
0: Αλλά τα αξίζει, νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: Κοίτα να σου πω κάτι. Εντάξει ρε παιδί μου, κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Απ' την άλλη μεριά όμως, να μην υποστηρίξουμε και τα δικά μας τα παιδιά.
1: Όσο να είναι.
0: Εκεί που τέλος πάντων απαυτώνατε, τώρα έρχεστε και γλύφετε. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δεν έχουν περάσει, ας πούμε, δεν έχει, πώς το λένε, στεγνώσει το μελάνι.
1: Από αυτά
0: που έγραφε το Netflix, τους μύρδους και τις κατηγόριες και το ανάθεμα τέλος πάντων στο ζευγάρι, ότι οι άχρηστοι και δεν κάνουν τίποτα και σταματάμε και δεν τους θέλουμε.
1: Κοίτα για να λέω, τώρα ξαφνικά το
0: τα κοιμιάσαμε.
1: Έτσι, γιατί Μέγαν το είχανε, τον πρίγκιπα τον είχανε λίγο στο απειρόβλητο.
0: Αυτός δεν έκανε και τίποτα.
1: Μιλάμε τώρα για τους δούκες του Σάσεξ.
0: Για πες.
1: Για τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγαν Μάρκλ. Όπου φαίνεται ότι ξανασυνεργάζονται για κάποιο λόγο που δεν ξέρει κανείς.
0: Άντε ντε.
1: Με το Netflix. Ναι. Οι οποίοι όμως δεν θα είναι μπροστά, έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών και η νέα σειρά αυτή φιλοδοξεί, λέει, να μας δείξει την πίσω πλευρά ενός ελιτίστικου αθλήματος των βασιλιάδων που είναι το πόλο με άλογα.
0: Το πόλο τι είναι, είναι ας πούμε αυτό το άθλημα τέλος πάντων που γίνεται με άλογα.
1: Ναι,
0: που...
1: και τρέχεις να τους τρελούς με τον μπαστούνι και χτυπάς την παλίτσα.
0: Ναι, είναι πολύ έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Πολύ αβάνγκαρντ.
1: Και μετά στο διάλειμμα πάνε οι κυρίες με τα καπέλα και ισιώνουν το γκαζόν.
0: Ναι. Ελάτε καλέ τώρα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το Deadline, υπήρξε και δήλωση από το Netflix, οι οποίοι κάπως έπρεπε να το εξηγήσουν αυτό που έγινε.
0: Ναι, γιατί ρε παιδιά, μέχρι τώρα έτσι τους είχατε συναπόξω.
1: Α, μπράβο. Και είπε λοιπόν η Μπέλα Μπαντζάρια, η οποία είναι επικεφαλής περιεχομένης στο Netflix, ότι έχουμε ταινίες υπό ανάπτυξη και ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ με τους δούκες του Σάσεξ. Οι συνεργασίες έρχονται και παρέρχονται συνεχώς.
0: Μάλιστα. Βέβαια.
1: Έτσι λέει. Υπάρχουν πολλές συμφωνίες που δεν ανανεώνουμε. Απλώς αυτές δεν λαμβάνουν τόση δημοσιότητα για ευνόητους λόγους. Δεν κρύβεται κάποιο πικάντικο παρασκήνιο.
0: Okay,
1: δεν υπάρχει. Είχαμε στο μυαλό μας για πικάντικο, για οικονομικό είχαμε στο μυαλό μας.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να βγει κι άλλο ντοκιμαντέρ μετά από αυτό.
1: Έτσι. Κάτι θα πεις τώρα. Για πες.
0: Το

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή.
3: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα άγνα προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μας είπες προηγουμένως για τη νέα συνεργασία Netflix και των Sussex.
1: Ναι.
0: Χάρη και Μέγαν.
1: Χάρη και όντως.
0: Λοιπόν, εδώ όμως τώρα πάμε σε κάτι. Να σου πω, αυτόν τον άνθρωπο το θαυμάζω. Πραγματικά, γιατί ακόμη και τώρα,
1: ναι,
0: που είναι προχωρημένης ηλικίας, ρε παιδί μου, βαστάνε τα κότσια του, έτσι.
1: Για ποιον μιλες?
0: Tom Hanks.
1: Αχ, τι συμπαθητικός.
0: Ναι. Και πολύ δικός μας.
1: Και πολύ δικός μας. Και με διαβατήριο, με τη βούλα.
0: Ο οποίος μαζί με την Μέριελ Χέλλερ, θα σκηνοθέτησε αυτή.
1: Ναι.
0: Θα κάνουν μια αθλητική ταινία. Μ' αρέσει.
1: Α.
0: Συνεργάζονται πάλι μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν συνεργαστεί στην ταινία Ένας υπέροχος γείτονας.
1: Ναι.
0: 2019, το A Beautiful Day in the Neighborhood.
1: Αχα.
0: Σκηνοθεσία πάλι της
1: Χέιλερ.
0: Ναι. Mm. Και πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια ο Tom Hanks. Λοιπόν, αυτή τη φορά η ταινία είναι αθλητική, με θέμα το δημοφιλέστατο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού baseball.
1: Βέβαια.
0: Θα βασιστεί στο διήγημα The Comebacker του Dave Engels. Είναι ένας συγγραφέας του οποίου τα βιβλία A Hologram for the King και The Circle. The Circle, πρόσεξε, είναι το βιβλίο το οποίο ήταν σαπάνω σε αυτό, ήταν βασισμένο η αντίστοιχη ταινία The Circle.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική, αν τη δείτε παιδιά, ο κύκλος, πραγματικά. Λοιπόν, που αυτές είχαν γίνει το 2015 και το 2017 αντίστοιχα, και είχαν πρωταγωνιστεί τον Tom Hanks. Ο Tom Hanks στο The Circle,
1: ναι,
0: είναι φανταστικός.
1: Εξαιρετικός, να το δω, Ηλία, δεν το έχω δει. Καλά έκανες και μου το πες. Σαββατοκύριακο,
0: λοιπόν,
1: έρχεται.
0: Bad Bunny, παρακαλώ, μέσα,
1: ναι,
0: στο cast.
1: Α.
0: Βεβαίως, εντάξει. Και ο Coleman Domingo είναι και αυτή μέσα στη συμφωνία. Τώρα, ελπίζουμε, λέει, αυτή η ταινία να επαναφέρει τη Χέλλερ στις επιτυχίες, καθώς με δύο πρώτες, το Diary of a Teenage Girl, το ημερολόγιο μιας έφηβης,
1: ναι,
0: και το Can You Ever Forgive Me, είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες για αυτήν, οι οποίες όμως δυστυχώς πήγαν περίπατο, γιατί πήγε άπατο το Night Beach της ίδιας του 2024.
1: Με την Amy Adams.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή καθόλου.
0: Ναι. Αυτό είχε πάει άπατο.
1: Δεν πειράζει. Θα έρθει ο Tom τώρα.
0: Ναι.

0: Ώρα για τη μουσική από ταινία.
1: Ω, για πες μου.
0: Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, εγώ τουλάχιστον,
1: ναι,
0: που έχω δει και το ντοκιμαντέρ, mm-hmm, αλλά βεβαίως έχω και το άλμπουμ.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Είναι συνταρακτικό από όλες τις πλευρές, αν το πιάσει κανείς, δηλαδή και σαν θέμα και σαν βιβλίο και σαν ντοκιμαντέρ και σαν μουσική, και δυστυχώς είναι καθόλου γνωστό, θα έλεγα, και είναι κρίμα.
1: Με ιντριγκάρεις, Ηλία, γιατί πράγμα μιλάς.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το soundtrack της ταινίας ντοκιμαντέρ Journey to the Life of Plants.
1: Α.
0: The Secret Life of Plants.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πιανού.
0: Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν σκηνοθεσία του Wallon Green και,
1: ναι,
0: το οποίο βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο των Peter Tompkins,
1: ναι,
0: παρακαλώ, και Christopher Bird. Τότε το The Secret Life of Plants σαν βιβλίο το είχαν κυνηγήσει και το είχαν, τέλος πάντων, στιγματίσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Σύμφωνα με πάρα πολλούς βοτανολόγους και φυσιολάτρες και λοιπά, το βιβλίο αυτό ήταν τόσο έξω, λέει, από την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Tompkins,
1: επιστημονικά, έξω,
0: ναι, που άγγιζε ακόμη και τα όρια της μυθοπλασίας.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά έγινε ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία μεγάλου μήκους,
1: ναι,
0: που δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές.
1: Α.
0: Εμφανίζονται μόνο φυτά, πώς ζούνε, πώς αναπτύσσονται, πώς,
1: έλα,
0: μεγαλώνουν, πώς, τέλος πάντων, βρίσκει το ένα το άλλο. Είναι ένα υπέροχο πράγμα.
1: Σοβαρά.
0: Τώρα, πρόσεξε. Να γράψει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την όρασή του soundtrack για ταινία είναι τρομερά δύσκολο, έτσι.
1: Πόσο μάλλον για φυτά που δεν ακούει και τίποτα.
0: Και τόσο δύσκολο, έτσι. Πώς έγραψε ο Stevie Wonder, λοιπόν, αυτή την ταινία? Είχε τον παραγωγό της ταινίας, τον Michael Brown,
1: ναι,
0: να το εξηγεί την κάθε σκηνή.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Και τον ηχολήπτη, τον sound engineer, τον, ναι, Gary Olazabal,
1: ναι,
0: να του λέει η κάθε σκηνή πόση διάρκεια είναι. Και πάνω σε αυτά έγραψε όλο το soundtrack.
1: Τρομερό είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το δε πιο τρομερό και γοητευτικό και συγκινητικό, γιατί μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, έτσι,
1: ναι,
0: είναι ότι πάνω στα εσόφυλλα και τα εξώφυλλα του δίσκου, που υπάρχουν οι στίχοι, κάποιες, ας πούμε, λεπτομέρειες για την ταινία, για,
1: ναι,
0: τα τραγούδια και όλα αυτά, είναι χτυπημένα με την γραφή Braille.
1: Αλήθεια,
0: ναι,
1: πολύ συγκινητικό είναι.
0: Έτσι
1: αυτό.
0: Ώστε, ας πούμε, και τα άτομα που δεν
1: έχουν βλέπουν, ναι,
0: να,
1: βέβαια,
0: μπορούσαν να διαβάσουν το
1: πάρα
0: τι
1: πολύ
0: λέει,
1: ωραίο,
0: ας πούμε, στα εξώφυλλα, ας πούμε, του δίσκου και τα λοιπά. Είναι απίστευτα ωραία ιστορία. Και βεβαίως μέσα από αυτό θα ακούσουμε και το μοναδικό τραγούδι που κάπως ξεχώρισε μέσα από αυτό το, τέλος πάντων, soundtrack. Και ίσως το θυμάστε, είναι το Send One Your Love, φυσικά Stevie Wonder.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Παράλληλα, στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΟΠΚΕΠΕ βρέθηκε η Καβάλα, με τη συνολική ζημία για τα δημόσια και ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε 17 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους για παράνομες εισπράξεις μέσω πλαστών ενοικιαστηρίων. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πολιτικού γραφείου του κόμματος στην Οδό Ερμού. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κατέθυμο αργία για την τοπική αγορά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η αναδιοργάνωση της Super League δεν θα προχωρήσει εφόσον δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων από τις ομάδες στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, προκειμένου να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 14 σε 16. Έτσι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη Super League 2, οπότε ο ΑΟ Καβάλα οριστικά θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική την επόμενη σεζόν.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Μεταβλητή άνεμη έως 2 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 25920062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
17: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
16: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
18: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
21: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Προ και Νακαγιάμα Προ. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων.

0: καλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
0: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: This is the remix, me sigue.
14: Ustedes saben ya quién yo soy.
13: La presión es real hasta la muerte.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης ο περσικός κόλπος μετά από επίθεση των φρουρών της Επανάστασης με πυράβλους και ντρόουνς κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για το πλήγμα στον Μπαντάρ Αμπάς. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Τεχεράνη έπληξε με προειδοποιητικά πύρα 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-Ομάν, απειλώντας το Μουσκάτ με βομβαρδισμό σε περίπτωση ελέγχου των διεθνών υδάτων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις στην Ιρανική αρχή του στενού, προειδοποιώντας με κυρώσεις και τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου. Τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φταρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας. Θα τη δώσουμε μαζί, είπε στρέφοντας τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθηκόντα εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράδαξης. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός, συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνήγορων του Παιδιού. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι 17 συλληφθέντες για την απάτη μαμούθ με αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Στον ανακριτή, 22 συλληφθέντες της Κρήτης με κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφυλακιστέ οι 7 από τους κατηγορούμενους, σοβαρές ενδείξεις εμπλοκής και σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σύλληψη αγρότησης και από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάκι των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα Υπουργεία. Στον απόϊχο της χθεσινής μαζικής σύσκεψης των Αμυγδαλαιών, οι παραγωγοί προχωρούν σήμερα στις 11 το πρωί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αλευθερούπολη έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Ερώτηση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάκια των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της περιφέρειας, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καμία απολύτως πρόταση χρηματοδότησης από την Περιφερειακή Αρχή δεν έχει γίνει για τη διαχείριση των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, επισημαίνουν επίσης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δημήτρης Λιμπεράκης και Στέργιος Ηλιόπουλος. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με παρεμβάσει σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Επίσκεψη στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας με τοπικούς φορείς για την πάταξη παρεμπορίου και παράνομης πλανώδιας δραστηριότητας. Έτοιμα των εμπόρων για μεικτά κλιμάκια, αντιατικοποίηση ελέγχων, άμεσες κατασχέσεις προϊόντων και δημιουργία ειδικής γραμμής καταγγελιών. Αποφασίστηκε κοινό μέτωπο όλων των ελεκτικών αρχών για την προστασία της τοπικής οικονομίας και των νόμιμων επαγγελματιών. Στη Θάσο, η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης των Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο, στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών, ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του τουρισμού. Δράση πρόληψης από τους γιατρούς του κόσμου στο ΚΘΑΠ της Καβάλας. Ενημέρωση των παιδιών για τη σωματική στοματική υγιεινή και τη σωστή διατροφή μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με διανομή αναμνηστικών δώρων και ειδών ατομικής υγιεινής στους μικρούς μαθητές. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του Κόμματος Δημοκράτες στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τα ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς Αμυγδαλαιώνα και Κρινίδων σήμερα θα είναι κλειστά μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: καιρός.
0: Τοπικές νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άρα μη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Kouros Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Kouros Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
8: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Γεια σου, Κία.
14: Γεια σου, Πάνο.
13: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
14: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
13: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
14: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
15: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
18: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
19: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
20: Από το e-Pavla Radio.
19: Από το live24.gr.
20: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια.

0: Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Φράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης ο Περσικός κόλπος μετά από επίθεση των φρουρών της Επανάστασης με πυράβλους και drones κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ, σαν τύπινα για το πλήγμα στο Μπαντάρα Μπάς. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Τεχεράνη έπληξε με προειδοποιητικά πυρά 4 πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-Ομάν, απειλώντας το Μουσκάτ με βομβαρδισμό σε περίπτωση ελέγχου των διεθνών υδάτων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις στην Ιρανική Αρχή του Στενού, προειδοποιώντας με κυρώσεις και τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Έξαρση γαστρεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο. Σύλληψη αγρότησας και από το Δήμο Καβάλας για τις παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τανάγια των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός κ. Ανδριάνος μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Στον απόϊχο της χθεσινής μαζικής σύσκεψης στον Αμυγδαλεώνα, οι παραγωγοί προχωρούν σήμερα στις 11 το πρωί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Ερώτηση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καμία απόλυτος πρόταση χρηματοδότησης από την Περιφερειακή Αρχή δεν έχει γίνει για τη διαχείριση των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, επισημαίνουν επίσης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δημήτρης Λιμπεράκης και Στεριός Ηλιόπουλος. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Θολόγο, τη Μαρίνα Λιμεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο, στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών, ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του τουρισμού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα γενιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του Κόμματος Δημοκράτες στην Όδο Ερμού. Κλειστά θα είναι τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τα ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς Αμυγδαλώνα και Κρινίδων σήμερα θα είναι κλειστά μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Οριστικό ναυάγιο στην αναδιάρθρωση της Super League. Στην τρίτη εθνική κατηγορία θα παίζει πλέον τη νέα σεζόν η Καβάλα. Αποτυχία συγκέντρωση των απαιτούμενων ψήφων στην κρίσιμη ψηφοφορία της Δευτέρας για την αύξηση των ομάδων σε 16. Καμία απολύτως αλλαγή στα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι καταδικαστική για την τοπική ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά.
19: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
20: Από το ePavla Radio.
19: Από το live24.gr.
20: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
21: Επικνώνει τις εμφάνισεις του, έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης.
22: Ναι. Είναι... Έχει, μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, μιας και το έπιασε αυτό το θέμα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, πέραν του κύριου Ανδρουλάκη, τ' άκουγα αυτά που έλεγε, αμφισβητεί τα πάντα, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, αμφισβητεί, ας πούμε, την, μιλάει για διαπλοκή, δηλαδή έχουν, έχει κατευθείαν διαπλοκή του Τσίπρα απέναντι σε όλο αυτό που κάνει, ας πούμε, μπας περιπτώσει. Η τακτική, δηλαδή, βλέπω τον πανικό διάχυτο σε όλη του την συμπεριφορά. Και γι' αυτό την πρόσεχα, ας πούμε, και βεβαίως έχει ανοίξει και αυτή την ιστορία που προσπαθεί, με την κόντρα την δικαστική που έχει ανοίξει με το ακίνητο και με τον Άδωνη. Που, μπας περιπτώσει, τώρα το να κατέβει στο επίπεδο του Άδωνη αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο...
21: Ο οποίος σημειωτών στο πρώτο θέμα δήλωσε ότι μου αρέσει ο Τσίπρας για αντίπαλος, ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Μάλλον τελικά στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχουν επιλέξει αντίπαλο.
22: Πρόσεξε τώρα να δεις, δεν θα μπω εγώ σε αυτή την συλλογιστική του, ότι, δηλαδή πολλές φορές αφήνουν πίσω τα ίδια τα γεγονότα, ποιον διαλέγεις και τι διαλέγεις. Την έχουμε δει τη Νέα Δημοκρατία να διαλέγει αναβδομάδα αντίπαλο. Θα ξεχάσουμε τώρα ποιος ήταν, είχε κάνει αντίπαλο τότε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά το γύρισε στο Πασόκ, μετά το γύρισε στο... Δεν είναι τώρα, αυτά είναι κινήσεις. Κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μου κάνει εντύπωση. Καταρχήν θα σου πω εμένα τι με ενόχλησε. Άκουσα χθες το σχολιασμό του κυρίου Μητσοτάκη όταν τον ρωτήσανε για το κόμμα Τσίπρα. Λοιπόν, και τι βρήκε να πει τώρα για το κόμμα αυτό που μόλις είχε δημιουργηθεί, ότι να ειρωνευτεί και το ΕΛΑΣ, το όνομα, και να ειρωνευτεί, ας πούμε, με μία αλαζονία και με μία απαξιωτική συμπεριφορά, λέγοντας ότι το ΕΑΜ δεν το έβαλε στα υπόψη του για να τα αφήνει για τον Μπολάκη. Με συγχωρείς, επειδή, εν πάση περιπτώσει, το τι κάνει ο Τσίπρας και το πώς θέλει να ονομάσει το κόμμα του είναι δικό του θέμα, διότι και φούφο του να το ονόμαζε το κόμμα του, όσοι είχαν να πάνε με τον Τσίπρα θα πηγαίνανε με τον Τσίπρα. Αλλά ειρωνεύεσαι και πας να δώσεις σε σύμβολα που έχουν γράψει. Βεβαίως δεν γοητεύεται με τον Ελλάς ή το ΕΑΜ ο κύριος Μητσοτάκης, γοητεύεται με τους δοσύλλογους κολλητούς, τους Χριστοφοράκους και τους δοσύλλογους και όλους αυτούς. Αλλά το να μην σέβεσαι την εθνική σου αντίσταση και να προσπαθείς να δώσεις μήνυμα από εκεί, δηλαδή εντάξει είναι ενοχλητικό, πες ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις να κάνεις κριτική.
21: Νομίζω, Σωτήρη, ότι θα ξαναβγεί από το σιρτάρι, παλιά συνταγή, ψέματα. Άκουγα νωρίτερα, το Δημήτρη Χατζηνικόλα είχε ένα ηχητικό αναφορικά με το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, που έχουν πάρει την τοποθέτηση του Γιούνκερ και λένε ότι πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Πριν από αυτό το ντοκιμαντέρ, και το έπαιξε ο Δημήτρης στον αέρα, η συνάδελφος η Ψαρά έχει κάνει συνέντευξη στον Τσίπρα και του αναφέρθηκε σε αυτό. Και είπε ο Τσίπρας, υπάρχει το ηχητικό, το έχει παίξει ο Δημήτρης.
22: Τότε, την εποχή
21: εκείνη, όχι τώρα στο ντοκιμαντέρ που πήραν αυτοί. Τότε τον ρώτησε η συνάδελφος η κυρία Ψαρά ότι ξέρετε ο Γιούνκερ έτσι και έτσι. Και είπε ο Τσίπρας, τώρα 8 η ώρα το έπαιξε ο Δημήτρης, ο Χατζηνικόλας. Όποιος ακούσει την εκπομπή του μετά που θα ανέβει στο cloud, στο ίντερνετ, μπορεί να το ακούσει. Είπε λοιπόν ο Τσίπρας ότι στην Ψαρά ότι ο Γιούνκερ είχαμε πει να φορολογήσουμε τους έχοντες και κατέχοντες που λέμε, δηλαδή κάποιους πολύ πλούσιους. Και οι ίδιοι αυτοί οι πλούσιοι επιχειρηματίες, οι λίγοι, άσκησαν πιέσεις στην Κομισιόν και η Λαγκάρ τότε είπε ότι δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο να φορολογήσει τους πλούσιους. Ενώ το να κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις είναι αναπτυξιακό μέτρο. Αυτά τα λέει ο Τσίπρας. Τότε. Όχι τώρα. Λοιπόν, και είπε και γι' αυτό για τη Γιούνκερ, ρωτήθηκε και είπε ότι ο Γιούνκερ, όταν είδε ότι υπάρχει αυτό, του είπε του Τσίπρα μήπως για να ισορροπήσει για τους εφοπλιστές.
22: Ναι, ψάχνανε να βρούνε να κλείσουν μια υπόθεση γύρω στα 350-400 εκατομμύρια που υπήρχε για να κλείσει η συμφωνία.
21: Αφού λοιπόν οι επιχειρηματίες πίεσαν την Κομισιόν και από την Κομισιόν αρνήθηκαν στον Τσίπρα να το κάνει, που ο Τσίπρας ήθελε να το κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε δηλαδή, λέει ότι ο Γιούνκερ είπε πως να κάνουμε αυτό με τους εφοπλιστές και τα λοιπά. Και του είπε ο Τσίπρας πολύ ευχαρίστως, αν μπορούσα θα το είχα κάνει ήδη, αλλά δεν έχουν τίποτε στην Ελλάδα. Δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, πού να πάω να τους βρω να τους φορολογήσω. Να το κάνω, πού να πάω να τους βρω. Αυτά τότε. Και έρχεται σήμερα το ντοκιμαντέρ και τι λέει, παίρνει μεμονωμένα αυτό του Γιούνκερ και παίζει ότι του είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Για να δεις τι χρησιμοποιούν. Επίσης η κυρία Κεραμέως το είδα νωρίτερα, να πω και το site, να είμαστε και δεντολογικά εντάξει στο D-News, εμφανίστηκε με μια σειρά στοιχεία για να αποδομήσει το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Και τι λέει η κυρία Κεραμέως, μίλησε για εργασιακό μισέωνα επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 και είπε ότι ο κατώτατος μισθός επί διακυβέρνησης Τσίπρα ήταν 650 ευρώ ενώ σήμερα είναι 920 και ότι η ανεργία ήταν στο 18% ενώ σήμερα είναι στο 8% και ότι δύο στους τρεις έφευγαν. Τι δεν είπε η κυρία Κεραμέως, είπε αυτά. Τι δεν είπε, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τον κατώτατο μισθό από τη Νέα Δημοκρατία 586 ευρώ, με πρόβλεψη για τον υποκατώτατο για όσους ήταν κάτω από 25 στα 510 και προχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα 650 ευρώ όταν βγήκε από τα μνημόνια, χωρίς την έκρηξη του πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών, που μειώνει δραματικά την αγοραστική δύναμη του εργαζομένου σήμερα, και ότι η κυβέρνηση Τσίπρα παρέλαβε 25% και το παρέδωσε 18%. Δεν είναι ψεύτικα τα στοιχεία της Κεραμέως, αλλά δεν λέει όλη την αλήθεια. Ότι ήταν 25 η ανεργία και πήγε 18%. Ότι ήταν στα 500 τόσο ο μισθός και τον πήγε 650. Για να δεις δηλαδή. Τώρα αν πω εγώ ότι πρόκειται περί αλητείας και όχι πολιτικής θα είμαι λάθος.
22: Κοίταξε να δεις τώρα, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Το γεγονός ότι κατάφεραν με την υπεροχή που είχαν στο μηντιακό και στο προπαγανδιστικό μηχανισμό να θεωρήσουν ότι η χώρα χρεοκόπησε και να πιστεύουν οι Έλληνες ότι χρεοκόπησε το 15, λες και δεν υπάρχει το πριν. έτσι, ούτε και το τι έφερε το μετά. Αυτά δεν υπάρχουν, τα έχουν αφαιρέσει. Το 15 λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, έχουν καταφέρει με μία, και αυτό καλά κάνεις και το θυμίζεις και καλά κάνουμε και το θυμίζουμε, έχουν καταφέρει να μας πούνε ότι οι συντάξεις κόπηκαν από τον Κατρούγκαλο. Μα πριν τον Κατρούγκαλο έγιναν 13 μειώσεις συντάξεων και μάλιστα χάθηκαν από το 10 μέχρι το 15. Με 13 μειώσεις συντάξεων χάθηκε το 55% των πραγματικών συντάξεων. Αυτό το έχουν αφαιρέσει από τη συλλογική μνήμη και σκοπίμως το περνάνε. Και είναι πάρα πολλά αυτά που κάνουν, αλλά έχει τώρα σημασία αυτή τη στιγμή, την ώρα που λισομανάει η ακρίβεια, που οι πένιτες αυξάνονται με ηλικιώδη ταχύτητα, δεν τολμά, δηλαδή αυτό που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, είναι, μιλάει από, μόνη, από μόνο του, ας πούμε, να συζητήσουμε τι έγινε το 15. Γιατί θέλουν κάποιοι να πάνε στο 15, γιατί νομίζουν ότι αυτό το πράγμα ήταν προνομιακό πεδίο. Πέτυχε. Αλλά πώς πέτυχε το 15 και όλα αυτά που παίξανε μετά. Πέτυχε γιατί κατάφερε όλο αυτό το σύστημα να χτίσει το αντισύριζα και το αντιτσίπρα μέτωπο, και μάλιστα το κατάφερε και με τη μεγάλη και γενναία συμβουλή του ΚΚΕ. Όταν μπήκε το ΚΚΕ, ας πούμε, μπήκε σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το αναβιώσουν με τα χαρακτηριστικά που είχε τότε, και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει ακόμα και αυτούς που το ζήσανε το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η περίοδος. Γιατί υπάρχουν αντιφάσεις φοβερές και τρομερές τις οποίες κρύψανε. Για παράδειγμα, κατηγορείται η κυβέρνηση τότε ότι έκανε αλλαγή της πολιτικής, δηλαδή την κολοτούμπα που λένε. Ναι, ναι. Και ότι ψήφισε μνημόνιο. Δεν λένε λοιπόν το εξής, ότι την κολοτούμπα όπως αυτή τη λένε, κάνανε διαδηλώσεις αυτοί για να συμβεί και για να μην βγει η χώρα.
1: Όπως,
22: έτσι, κάνανε διαδηλώσεις γι' αυτό. Δεν το λένε λοιπόν ότι εν πάση περιπτώσει αναγκάσαμε, ας το πιάσουμε στη αναγκάσαμε τον Τσίπρα που είχε άλλο στο μυαλό του να πάει σε αυτή τη λογική. Δεν το λένε αυτό. Ξαφνικά λοιπόν, και πάμε και στο μνημόνιο. Ξέρεις πόσο ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο? Θα ξεχάσουμε τι έλεγε ο Μεϊμαράκης τότε, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ψήφισε ρε αδερφέ μου ό,τι,
1: ό,τι
22: σου δώσουν και θα το ψηφίσουμε κι εμείς για να τελειώνουμε με αυτή την έγινε, ιστορία. Και έτσι και έγινε. 280 ψήφους πήρε τότε το τρίτο μνημόνιο.
1: Δεν το λένε αυτό όμως.
22: Δεν το λένε. Δεν το λένε, δεν λένε επίσης ότι ακριβώς επειδή είχε μεγάλο ρήγμα τότε η κυβέρνηση, 45 βουλευτές και υπουργοί της τότε κυβέρνησης φύγανε, δεν λένε επίσης ότι αμέσως μετά από αυτό η κυβέρνηση πήγε σε νέες εκλογές.
1: Α, μπράβο, ναι.
22: Και τις κέρδισε, ξέροντας ο ελληνικός λαός ότι είχε ψηφιστεί, ότι είχε κάνει την κολοτούμπα όπως λένε ο Τσίπρας, ότι είχε, δεν τώρα γιατί πρέπει να πάμε σε αυτή την περίοδο.
1: Ξέρεις όμως, προσπαθώ να συντρέω, ξέρεις τι, θέλω να μου σχολιάσεις κάτι. Να κάνω έτσι μια υποχρέωση που έχουμε και θέλω να μου σχολιάσεις κάτι που είδα χθες στην τηλεόραση. Γιατί πραγματικά βαφτίζουν το
22: κρέας ψάρι,
1: το κρέας ψάρι, το άσπρο μαύρο, και πραγματικά προσπαθούν να παρουσιάσουν το παράλογο λογικό. Λοιπόν, ας σε ρωτήσω σε ένα λεπτό κάτι, γιατί κάτι είδα χθες και θέλω να το σχολιάσεις. Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται? Χθες λοιπόν, Σωτήρη, παρακολουθούσα, όπως παρακολουθούμε τα κανάλια του Ζάπινγκ, να δούμε τι γίνεται, τι αυτά. Πέφτω σε ένα πάνελ που ήταν η κυρία Σδούκου. Αν μας ακούει, ας επικοινωνήσει κιόλας, να την βγάλουμε και στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα θέμα, να μας τα πει και εδώ σε εμάς. Έλεγε λοιπόν, τις έβαλαν και άκουσε η ίδια, όπως και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεράτριες, τι δήλωσε ο Κώστας Καραμαλής. Και τι γύρισε και είπε? Ότι ο κύριος Καραμαλής μίλησε
21: για τις υποκλοπές, για τους θεσμούς, κάτι που συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο. Δεν είπε κάτι για μας, είπε γενικότερα ένα φαινόμενο που ισχύει. Και τη λέει ο δημοσιογράφος, ο Λιάρος, εδώ είπα αυτά, είπε εκείνο. Όχι, τίποτα. Είπε για την Νοβάρτης και Βόρεια, άσχετα αν η Νοβάρτης έχει κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό και έχει πληρώσει 400 τόσα μόνο για την Ελλάδα. Και μετά για τις υποκλοπές και αυτά είπε ότι εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η αντιπολίτευση δεν τις σέβεται. Και τις ξαναρωτάει ο δημοσιογράφος. Εσείς δηλαδή τις αποφάσεις της Θάνου τις σεβόσασταν? Και λέει δεν καταλαβαίνω, κάτι πιο συγκεκριμένο να μου πείτε. Εμείς τις αποφάσεις της δικαιοσύνης τις σεβόμαστε. Και θέλουμε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργεί ελεύθερα. Δηλαδή για την κοβέση τίποτα. Έτσι, δηλαδή, για σχολιάστε το λίγο αυτό.
22: Δεν μπορώ να σχολιάσω την κυρία Ζούκου, δεν την απαξιώ, αλλά αυτά που λένε...
21: Και δεν είναι ημέρα νύχτα.
22: Δεν μπορείς να τους παρακολουθήσεις. Να σου πω κάτι, λένε ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που μας λέγανε κάθε φορά και κεντρικά τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης και το ότι δεν είναι αυτό που νομίζατε, δεν μας λέγανε, σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι αυτό που νομίζαμε, είναι κάτι άλλο. Αυτή την τακτική κάνουν, δηλαδή... Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ίδια την αντίδραση του λαού. Ναι. Το ψέμα δηλαδή, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί από τη μια να λες ότι δεν μ' αρέσει αυτό που είδα το 15-19 γιατί είχε αυτά τα ψέματα, αυτές τις ιστορίες, όταν 7 χρόνια βιώνεις αυτόν τον αυταρχισμό, τον καθεστωτικό και τα σκάνδαλα και τη φτώχεια να γενικεύεται και τα παιδιά μας να φεύγουν ας πούμε στο εξωτερικό.

0: πούμε, αυτό που κάνει το Πασόκ, δεν την έχει και φαίνεται ότι έχει πανικό, να μην μιλήσουν πλέον για το 15, αλλά να μιλήσουν για το σήμερα που βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα και το ποιος έχει κάνει τις λαδιές και ποιος κυβερνάει με όρους καθεστωτικούς και μαφιόζικους, το βιώνει ο Έλληνας. Το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, το πώς λειτουργούν οι θεσμοί, το πώς λειτουργούν, το βιώνει. Δεν χρειάζεται να το πει καμία σδούκου, ούτε καμία βούλτεψη. Τα βλέπει στην πραγματικότητα. Ελπίζω να τα βλέπει η κοινωνία. Τι να πω εγώ τώρα, να απαντήσω στην κυρία Σδούκου.
1: Όχι, απλώς μου κάνει εντύπωση πόσο
0: εμένα δεν μου κάνει
1: λένε
0: εντύπωση.
1: Τα ψέματα. Και κάνουν τη νύχτα.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Και το λένε δημόσια χωρίς να ντρέπονται.
0: Ναι, έχει διδαχτεί, έχει γίνει επιστήμη προπαγάνδα. Και ο πρώτος διδάξης είναι ο Γκέμπελς. Εντάξει τώρα. Το τι λένε, άμα τα δεχτούμε, Γιώργο μου, δεν θα απαντάς.
1: Φοβάμαι όμως ότι μήπως μείνει πάλι καμιά προεκλογική περίοδος αυτά και δεν πάμε στην ουσία, στο σήμερα και στο αύριο. Δεν ξέρω. Μήπως γιατί σιγά σιγά αρχίζουν να βγάζουν από το σιρτάρι παλιές συνταγές. Νομίζουν ότι μπορούν να έχουν πάλι το ίδιο αποτέλεσμα με τις παλιές συνταγές, αλλά είναι αυτό που είπες. Η απάντηση δίνεται στο σούπερ μάρκετ, δίνεται στο ρεύμα, δίνεται στα σκάνδαλα, στις υποκλοπές, στο τι βιώνει ο Έλληνας πολίτης αυτήν την ώρα. Πάμε διαφημίσεις, Βαγγέλη.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
12: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν

0: Υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Chery είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
1: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Σε θέλω για μια ζωή.
6: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Τηλεφώνω στον αέρα και δεν σας κρύβω ότι οι σκέψεις πολλών είναι να παραιτηθούν, που σημαίνει και συρρήκνωση του ΕΣΥ. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και πρέπει να ακουστούν. Και θα ακουστούν, ελπίζω να έχω τη δυνατότητα όταν θα έχω και τα στοιχεία να μιλήσουμε ξανά εκ νέου.
12: Φυσικά, πολύ ευχαρίστω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
12: Σας σήμερα, καλή σας σήμερα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Η Ευαγγελία Καλιανίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Σημανόβλη. Σωτήρη, υπάρχουν και αυτά έτσι, άμα δεν τους κάνεις, σε μετακινούν.
13: Ζήσαμε και το προηγούμενο με τον κύριο Γεννηδούνια. Χτυπάνε και συνδικαλιστές πια δεν οροδούν.
12: Όχι, δεν. Να σου πω τώρα, λέγαμε ότι από το Πασόκ υπάρχουν κάποιοι που μιλούν για συμφωνίες ή υιοθετούν επιχειρήματα και δείχνει τον πανικό έτσι.
13: Έβλεπα, άκουγα χθες, διάβασα αυτή τη δήλωση του κυρίου Δουδονή. Ναι. Για να θυμίσουμε ποιος είναι ο κύριος Δουδονής. Ο κύριος Δουδονής είναι πρώτος στο εκλεγμένος βουλευτής, ναι, στο, ναι, επικρατείας του Πασόκ.
12: Ναι.
13: Στενός συνεργάτης και φίλος του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Και μέχρι πρότινος, πριν μπει αυτά, υποστηρικτής του κυρίου Μητσοτάκη. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Δουδονής? Ότι ο Τσίπρας έχει κάνει συμφωνία με το Μητσοτάκη για να φάνε το Πασόκ χοντρικά. Μάλιστα. Δηλαδή όλη η ιστορία της ιστορίας είναι να βγει από τη μέση το Πασόκ. Ναι. τρόμαξε το σύστημα με το ΠΑΣΟΚ και σου λέει πώς θα το εξαφανίσουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Και ότι έχουν κάνει μυστική συμφωνία, λέει ο Τσίπρας με. Δηλαδή, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Χτυπήστε τον πολιτικά. Χτυπάτε πολιτικά, πέστε ό,τι θέλετε. Ναι. Αλλά αυτά είναι τώρα καταγέλαστα. Για να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς. Τι να πω.
12: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και συνάδελφοι που επιμένουν σε επιχειρήματα από το παρελθόν ή υπερασπίζονται fake news χωρίς να έχουν αναρωτηθεί. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν πληρώνονται στο κόκκινο και στην αυγή.
13: Όχι, έβγαλε ανακοίνωση κανονικά.
12: Έτσι. Λοιπόν.
13: Πάση περιπτώσει, ας τους πούμε ότι πληρώνονται στο κόκκινο.
12: Όχι μόνο πληρώνονται, αλλά έχουν διακανονιστεί και τα χρωστούμενα. Έχουν μπει ήδη 2-3 δόσεις.
13: Και πάση περιπτώσει,
12: και σήμερα παρεμπιπτόντως θα μπει κι άλλοι.
13: Έχουν.
12: Και αύριο το Μηνιάτικο. Για όσους έχουν αγωνία.
13: Επειδή λοιπόν έχει αγωνία το ΠΑΣΟΚ, αν πληρώνονται, πληρώνονται. Yeah. Και πάση περιπτώσει, μιας και το αναφέρεται και σε αυτά τα οικονομικά. Να ξέρει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει και φράγκο στις τράπεζες.
12: Ναι.
13: Δεν ισχύει το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ, μιας και πιάνουν όλο αυτό το πράγμα και τα απλώνουν όλα.
12: Ναι.
13: Έτσι.
12: Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία που είναι από 500 πλάς.
13: Και αυτή είναι η αλήθεια, ας πούμε. Τώρα την υπόλοιπη αλήθεια ο καθένας την περνάει από το πρίσμα του. Τώρα,
12: ναι, πουλάνε ένα και παίρνουν επιδοτήσεις. Άμα χρωστάς 1000 ευρώ, σου παίρνουν το διαμέρισμα. Άμα κάνεις κάτι. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα, μπορεί αλήθεια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν συγκυβερνήσουν, να πάνε στις τράπεζες και να πει παιδιά αυτό, 1, 2, 3. Όταν η Ένωση Τραπεζών τόλμησε να ψελίσει κάτι ο Ανδρουλάκης και του έβγαλαν ανακοίνωση και του κλείσαν και ραντεβού και δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε στο ραντεβού, στη συνάντηση. Γιατί έτσι αντέδρασε η Ένωση Τραπεζών. Όταν είπε κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης για αναβαλλόμενο φόρο, για κανόνες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο είπε και παράνομες χειρώσεις και τα λοιπά, έβγαλε μια ανακοίνωση η Ένωση Τραπεζών και του είπαν Νικολάκη, έλα αύριο εδώ να τα πούμε από κοντά. Να σου πούμε εμείς πώς έχουν τα γράμματα. Και πήγε. Δεν μάθαμε όμως. Σαν τον άλλο να που λέει για τους πλάκους στα Μπινελίκια, τον θυμάσαι. Που λέει, πήγε υπουργός τραπεζίτες και τους πλάκους στα Μπινελίκια. Ναι. Φοβήθηκαν ακόμα. Πάνε σε έβαλαν. Τους έφυγαν, τα τσίσα. Ναι, ναι.
13: Εντάξει τώρα, μωρέ. Θα ακουστούν απίθανα πράγματα τώρα σε αυτή την περίοδο. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μπούμε στην πολιτική, παιδιά, πάλι. Δεν μπορεί να παίζεται το παιχνίδι ούτε με υπονοούμενα, ούτε με λάσπες, ούτε με όλα αυτά τα πράγματα. Καθαρές αντιπαραθέσεις και πέστε στον κόσμο, αυτό αφορά τους πάντες. Αυτό που θέλει, τις απορίες που έχει και τα προβλήματα που έχει. Δώστε απαντήσεις σε αυτό. Τώρα τι να σου πω.
12: Είδες μετά λέμε γιατί κάθεται ο κόσμος σπίτι, γιατί δεν ακούει, γιατί όταν ακούει τώρα όλα αυτά, ας πούμε είπες για το Δουδονίχτε νωρίτερα. Ακούει ο άλλος αυτό τώρα, έτσι, και έχει φύγει από το σούπερ μάρκετ και βλέπει τον Δουδονί να λέει αυτά σε ένα κανάλι, σε ένα πάνελ. Και έχει βγει από το σούπερ μάρκετ και δεν έχει πάρει 5 βασικά πράγματα για το παιδί του. Τι του λέει εκείνη την ώρα, ότι έκανα συμφωνία για το ΠΑΣΟΚ. Και θα πει ο άλλος, ας πούμε, που δεν μπορεί να βάλει στο τραπέζι τα απαραίτητα, ότι είναι μπράβο, τι ωραία που τα λες, σύντροφε, και το ΠΑΣΟΚ τη ζημιά που κάνει ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, και εμείς θα έρθουμε να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω.
13: Όχι, μωρέ, ψηφίσουν ό,τι θέλουν τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που ακούγονται, δεν πατάνε και πουθενά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ανακάλυψε τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης και το ΠΑΣΟΚ που συμπίπτουν σε αυτά, ότι έκανε μία εκδήλωση, λέει ο Τσίπρας, η οποία κόστισε. Ναι. Όπου τα βρήκε τα λεφτά. Δηλαδή, έλεος να μιλάνε τώρα από που βρήκε τα λεφτά, ας πούμε, όταν ξέρει ότι αυτά τα κόμματα που έχουν στηριχθεί, και το ξέρω με βάση, ας πούμε, το πώς λειτουργήσαν κόμματα της αριστεράς και όποιες αυτής με τις εισφορές και τη συνεισφορά των μελών. χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχε οικονομική δυνατότητα η αντίστοιχη που είχαν η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ χρόνια που κυβέρνησαν αυτό τον τόπο, και πάντα προσπαθούσαν με γενναίες δωρεές κάποιων μελών και της νησφορά του, των ανθρώπων ας πούμε που ψήφιζαν και στήριζαν αυτό το κόμμα για να βγάλουν
12: μα
13: τα...
12: Μα και τώρα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ...
13: Μα φυσικά και τώρα.
12: Ένα μέρος της βουλευτικής αποζημίωσης πάει στο κόμμα. Έτσι.
13: Δηλαδή τι δεν είναι...
12: Δεν πάει αλλού. Δηλαδή και... οι βουλευτές που κλείνουν εκεί τις Νέες Δημοκρατίες κάτι ξενοδοχεία και πάνε και έχουν αρχίσει τον προεκλογικό αγώνα από τώρα, που τα βρίσκουν τα λεφτά.
13: Μα και να σου πω, και μιας και θέλουν να μιλήσουν για το παρελθόν και να μιλήσουν και για την, για την εποχή ας πούμε της καθαρής πολιτικής αντιπαράθεσης, ας θυμηθούμε και ποιος πήγαινε στα τα μαύρα, στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Βγήκαν αυτά, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Οι Μαντέλιδες και οι λοιποί, ας πούμε, που τα...
12: Ο Τσουκάτος είπε ένα εκατομμύριο.
13: Ο Τσουκάτος από πού. Δηλαδή αυτά, αφού θέλουν να μιλήσουν, να μιλήσουν κάποιοι για το παρελθόν, ας μιλήσουμε για όλα. Για το παρελθόν.
12: Για ποιον είπες, για το Μαντέλι.
13: Για το Μαντέλι. Ο Μαντέλις ήταν...
12: Μαντέλις είχε πάει στο δικαστήριο. Ναι. 300.000. Ο Τσουκάτος δεν είναι.
13: Τα πήγε στο κόμμα.
12: Ναι. Δεν βρέθηκαν ποτέ όμως. Δεν βρέθηκαν αυτά τα λεφτά στο ταμείο. Πού πήγε το 1 εκατομμύριο. Και ο Μαντέλης, αφού θέλουν να πούμε για το παρελθόν, στο δικαστήριο που του βρήκαν 300 διευκρίνιστα, γιατί τώρα έχει αλλιώς τα διευκρίνιστα, δεν πάει στο δικαστήριο, πάει στο αρχείο. Είχε πάει εκεί και είπε ότι είχαν, λέει, τον αριθμό του βιβλιαρίου ψηφοφόροι μου και μου έβαζαν λεφτά για να. Να κάνω το προεκλογικό μου αγώνα. Δεν ξέρω λίγο πώς βρέθηκαν αυτά τα λεφτά. Ψηφοφόροι τα έβαζαν.
13: Και του Άδωνη ήταν αδιευκρίνιστα. Ναι. Κάπως έτσι. Το αλουνού του τα βάζει πεθερά του κατά πέρα.
12: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά δεν πήγε κανείς στην πεθερά.
13: Όχι.
12: Δεν πήγε η Άδε στην πεθερά να δει αν έχει 500 να δανείσει. Στο μικρομεσαίο όμως που χρωστάει 1.000 ευρώ, του βάζει τη θηλιά στο λαιμό. Αδιευκρίνιστα παντού. Άλλος 300, άλλος 500. Γέμισε ο τόπος με αδιευκρίνιστα. Και με αύξηση ακινήτων, ας πούμε. Δηλαδή, είδες τον πλουτισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Από τα αποθενέσχες. Δες και είναι μανιτάρια τα ακίνητα. Έτσι δεν είναι.
13: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων τώρα, επειδή θέλουν να μιλήσουν για παρελθόντα, ας δούμε λοιπόν το μέλλον και να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο όλο το πολιτικό σύστημα. Ναι. Έτσι, αυτό έχει ουσία, Γιώργο. Αυτή, η Νέα Δημοκρατία. Και κυρίως ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή έχει εισηγήσεις να πάει να κάνει μεγάλο άνοιγμα για να το Σεπτέμβρη, προς το Σεπτέμβρη εννοώ. Έχει την προτάσεις στα χέρια του να προσπαθήσει να κάνει κινήσεις για να μπορέσει να εξευμενήσει κλάδους και τάξεις επαγγελματικές, τις οποίες τις έχει χάσει, π.χ. ας πούμε συνταξιούχους, αγρότες και διαφόρους. Τι λένε λοιπόν ελεύθερους επαγγελματίες? Του εισηγούνται να, εκτός από τα ό,τι χρήμα, οι συνταξιούχους ας πούμε, να ρίξει και τη χρήματα, δηλαδή τη 13η σύνταξη που γίνεται για να τη ρίξει ας πούμε, και ταυτοχρόνως να καταργήσει τα τεκμήρια που επέβαλε στους επαγγελματίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και μία σειρά άλλων κινήσεων για να μπορέσει να ξαναμαντρώσει αυτό. Δεν είναι γιατί κόπτεται ξαφνικά η κυβέρνηση για την αναξιοπάθεια που έχουν πάθει οι άνθρωποι, ας πούμε, οι πολίτες αυτής της χώρας, αλλά θέλει με κάποιο τρόπο να τους ξαναφέρει πίσω και να πάρει τα ποσοστά τα οποία δεν έχει πια και το βλέπει και το ξέρουν ότι δεν το έχουν, και κυρίως θέλουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση τέτοια που να δείξει ας πούμε ποιος είναι πια η σταθερότητα και η ευημερία αυτού του τόπου, έστω και αν είναι προσωρινό και έστω και αν έρθει μετά η λυπητερή όπως γίνεται συνήθως. Από την άλλη μεριά έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και λέει και προσπαθεί να δει πώς θα επανασυσπυρώσει το κέντρο, αυτό που λένε το χαμένο κέντρο. Μα το χαμένο κέντρο έχει αυτή τη στιγμή, αφενός έχει όσο υπάρχει με την τακτική του που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, έχει πάει προς τον κύριο Μητσοτάκη, μιλάμε αυτό το σημειτικό κέντρο, δεν το χάνει αυτό, ίσα ίσα αυτό είναι που τον κρατάει ακόμα, για να
12: είμαστε. Πάνε και άλλοι μπροστά εκεί, για κάτσε να δούμε.
13: Ναι. Και από την άλλη μεριά κάνει, δεν έχει ούτε για να προσελκύσει τους αριστερούς ψηφοφόρους, δεν κάνει καμία πολιτική, να το πω έτσι, σοσιαλιστική, ναι, ρε αδερφέ, ναι, ναι, ας πούμε, για να πω ότι πάει στοχεύοντας προς τα εκεί. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι το Πασόκ, ας πούμε, ένα πιο σταθερό και θεσμικό και σίγουρο κόμμα, για να μπορέσουν να το εμπιστευτούν. Ποιοι να το εμπιστευτούν? Αυτοί που, που εμπιστεύονται τα κόμματα, κάτι έχουν καταλάβει από τα, ναι, κόμματα, ναι, ναι, και κάτι επιλέγουν. Δεν τα λένε με τη σφραγίδα, ας πούμε. Και έρχεται λοιπόν τώρα και φοβάται, τρομοκρατείται από την κάθοδο του Τσίπρα στην πολιτική, ότι εκεί που νόμιζε ότι... και τι, το άλλο το αστείο επιχείρημα που λένε στον Τσίπρα τώρα. Έχεις χάσει, λέει, 3 φορές από τον Μητσοτάκη. Μα το Πασόκ έχει χάσει 43 φορές από τον Μητσοτάκη και έχει χάσει κι άλλες 63 από τον Τσίπρα. Και το κυριότερο είναι ότι πήρε την αντιπολίτευση από Σπόντα και έχασε από ποιον, από τον Κασελάκη. Δηλαδή είναι επιχείρημα τώρα αυτά που, για να ενισχύσουν και να δώσουν όθηση, ας πούμε, στο κοινό.
12: Νομίζω δεν μπορούν στο Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να διαβάσει τα σημάδια των καιρών. Αυτό που έρχεται, δεν ξέρω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, γι' αυτό και μένει σε αυτή τη μικροπολιτική και του φταίνει δημοσιογράφος.
13: Πόσο έχουμε?
12: Δύο λεπτά. Τι θέλεις?
13: Όχι, λέω για να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τώρα τα προβλήματα είναι, να μην ξεχάσουμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ήδη στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα η υπόθεση εμπλεκόμενων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Ναι.
13: Ήδη προσέρχονται και ανακρίνονται. Και να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή που το έκρυψε το ίδιο πουθενά, υπάρχει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, που τι ελέγχει, Γιώργο μου? Ελέγχει το Ταμείο Ανάκαμψης.
12: Αλλά τα έχουμε πει στο κόκκινο.
13: Εμείς τα έχουμε πει. Ελέγχει. Τι ελέγχει λοιπόν? Ελέγχει πόσο καλά γίνανε τα πράγματα.
12: Αυτό θα παίξουν τα κανάλια. Αυτό. Όλα τέλεια.
13: Όλα τέλεια. Και
12: αυτό προλάβει ο Μητσοτάκης και λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να, εμείς αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης πάνω το προλάβει. Γιατί θα του έρθουν τα χαμπέρια μετά. Λοιπόν, Βαγγέλη, εδώ είμαστε. Πάμε. Ένθετο Υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου, και επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Αρχίζουν αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις και η αγωνία παιδιών και γονέων κορυφώνεται. Η λέξη εξετάσεις από μόνη της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με πολλή μελέτη και άγχος. Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Ελένη Χαρούλη. Κυρία Χαρούλη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
3: Αρχίζουν αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις και το στρες των μαθητών κορυφώνεται. Τι είναι αυτό που αγχώνει περισσότερο τους μαθητές, αν θα μπορέσουν να είναι αντάξια των προσδοκιών των γονιών και αν θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τα όνειρα τα δικά τους ή των γονιών τελικά?
4: Να πούμε λοιπόν ότι όντως αυτές τις μέρες έτσι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σχεδόν μέσα σε κάθε σπίτι, το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Να πούμε αρχικά για τα ίδια τα παιδιά ότι πολλές φορές αυτό που βιώνουν είναι αυτό που λέμε το άγχος της επίδοσης. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια εσωτερική πίεση να αποδείξει την αξία που μπορεί να ο ίδιος ο υποψήφιος να αποδίδει μέσα από το αποτέλεσμα από τις εξετάσεις σε αυτή τη δοκιμασία, τις πανελλαδικές λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι να επικεντρωθούμε λοιπόν και στο άγχος επίδοση που έχουν τα ίδια τα παιδιά, αλλά σαφώς τα παιδιά ποτέ δεν είναι μόνα τους και οι γονείς έχουν τις δικές τους έτσι, αγωνίες, τις δικές τους ακριβώς, έχουν κάνει και τον δικό τους αγώνα να τα υποστηρίξουν έτσι όχι μόνο φέτος, αλλά πολύ καιρό πιο πριν. Οπότε νομίζω ότι το άγχος των πανελλαδικών αποτελείται και από τα δύο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα παιδιά.
3: Ακριβώς. Βέβαια το σύστημα αυτό στην Ελλάδα την ταλανίζει για πολλά χρόνια με πάρα πολλά κακά μέσα αγωγικά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, είναι άλλη ώρα κουβέντα αυτή. Και θα ήθελα να ρωτήσω, τι ρόλο παίζει η στάση των γονιών στην αντιμετώπιση του άγχους των μαθητών? Μήπως και κάποιες φορές οι γονείς τα πιέζουν? Γιατί δεν είναι λίγα τα παιδιά που ενώ δεν θέλουν να σπουδάσουν, ρίχνονται στη μάχη των εξετάσεων, κυρία Χαρούλη, για να ικανοποιήσουν αυτό που είπαμε πριν, τις επιθυμίες των γονιών τους.
4: Ναι, ξέρετε, σε αυτό μπορεί ασυνείδητα έτσι να υπάρχει κάποια επίδραση και στα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, τι προσδοκίες έχουν και τα ίδια και τι πεπιθήσεις έχουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε εκεί ενδεχομένως ναι, να έχουν επηρεαστεί πολύ και από προσδοκίες των γονέων. Ίσως έχουν επηρεαστεί γιατί τα ίδια νομίζουν ότι οι γονείς επιθυμούν από τους ίδιους ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ίσως επιθυμούν μια συγκεκριμένη σχολή. Οπότε πολλές φορές μπορεί να μπερδεύουμε το εσωτερικό, το δικό μας το κίνητρο με κάποιο άλλο που αυτός ο άλλος όμως είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μας. Και δεν είναι μόνο οι γονείς. Πολλές φορές από τα παιδιά ακούμε το ότι εγώ δεν θέλω να απογοητεύσω και έναν καθηγητή ο οποίος έτσι έχει πιστέψει πολύ σε μένα, έτσι έχει επενδύσει πολύ, με έχει υποστηρίξει. Οπότε τα παιδιά φτάνουν μεν να δοκιμαστούν μόνα τους, όμως κουβαλούν μέσα τους όλες αυτές τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις αγωνίες όλων των άλλων προσώπων που τα έχουν συντροφεύσει μάλλον σε αυτή τη διαδικασία.
3: Και πώς εκδηλώνεται το στρες των μαθητών, κύριε Χαρούλη? Και αφού μας πείτε τα συμπτώματα, θα ήθελα να μάθω πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος των μαθητών. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
4: Κοιτάξτε, το άγχος μας, όπως και σε όλες τις καταστάσεις που εμφανίζεται, είναι ένας φυσιολογικός έτσι, μηχανισμός επιβίωσης. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος, όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει, ενεργοποιεί το αντίστοιχο νευρικό σύστημα, ώστε να έτσι, βρισκόμαστε πάντα σε εγρήγορση και έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Άρα λοιπόν στις πανελλαδικές τα παιδιά δεν είναι ότι απλά έχουν μπροστά τους ένα γραπτό και το γραπτό είναι η απειλή. Είναι πιο πολύ ψυχολογική η απειλή που βιώνουν εκείνη την ώρα. Και συνήθως μπορεί έτσι όταν η κορτιζόλη, η ορμόνη που σχετίζεται με το άγχος, αυξηθεί, εκεί βλέπουμε να επηρεάζονται διάφορες πολύ χρήσιμες λειτουργίες, όπως είναι η συγκέντρωση, η ανάκληση μνήμης, η κατανόηση μιας εκφώνησης. Άρα τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ θέλουμε να αποδώσουν, βλέπουμε το ότι είναι σαν να μπλοκάρουν. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε παιδιά που μπορεί να βιώνουν και κάποια επεισόδια άγχους, όπως είναι η κρίση πανικού, Και βλέπουμε λοιπόν ότι το άγχος εμφανίζεται στις εξετάσεις, δηλαδή εκείνη τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, να μην ξεχνάμε και τα παιδιά τα οποία βιώνουν έτσι ένα πιο διάχυτο άγχος, όχι τόσο σε μορφή επεισοδίου, καθ' όλη την διάρκεια της προετοιμασίας και της χρονιάς, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε σήμερα κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν τα παιδιά εκείνη την ώρα της εξέτασης, έτσι και λίγες ώρες, ενδεχομένως λίγα λεπτά πριν μπούμε στην αίθουσα, τι μπορούν να εφαρμόσουν, έτσι ώστε και να μειωθεί η υπερδιέγερση που έχουμε φυσιολογικά όταν βρισκόμαστε σε κάποια συνθήκη άγχους και στρες, αλλά και το πώς να το διαχειριστούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν όπως έχουν προετοιμαστεί και όπως θα ήθελαν φυσικά.
3: Και πιστεύετε ότι πρέπει να διαβάζουν μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι το πρωί που θα πάνε να εξεταστούν?
4: Έχουμε δει ότι ο εγκέφαλός μας δεν ωφελείται από το πανικόμορφο διάβασμα τελευταία στιγμή. Δηλαδή αυτή η επανάληψη που θέλουμε λίγο ακόμα και μια ακόμη επανάληψη, έτσι που ακούμε τα παιδιά έξω από τις αίθουσες να λένε, δεν θα ωφεληθεί ούτε η μνήμη, ούτε θα αποθηκεύσουμε πάρα πολύ τη γνώση ή θα την φρεσκάρουμε όπως νομίζουν τα παιδιά. Ίσα ίσα πιο πολύ θα μας μπερδέψει. Είναι προτιμότερο λοιπόν λίγα λεπτά πιο πριν να προσπαθήσουν να χαλαρώσουν, ίσως να κάνουν ένα περπάτημα, ίσως να μιλήσουν με κάποιον που βρίσκεται δίπλα τους, αλλά όχι για τα θέματα και όχι για κάτι που θα τους φέρει περισσότερα η αγωνία. Είναι προτιμότερο λοιπόν να δώσουμε στον εαυτό μας μία προετοιμασία με ηρεμία, με ασφάλεια, με σιγουριά. Να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε κάνει μια πολύ συνολική προσπάθεια πάνω στην οποία μπορούμε να βασιστούμε πολύ περισσότερο από τα καταστροφολογικά σενάρια που μας δημιουργεί το άγχος πολλές φορές.
3: Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλη την νεολαία μας, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, που είναι πολύ σημαντικές στιγμές, καλή επιτυχία, κουράγιο, υπομονή και όχι πολύ άγχος. Και γονείς, μην τα πιέζετε τα παιδιά σας πάρα πολύ. Κυρία Χαρούλη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
3: Γεια σας, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ενδοσοκομιακή έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότης ασκεί από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Νημεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τα ΚΕΠ Δημοτικής Αγοράς Αμυγδαλώνα και Κρινίδων σήμερα θα είναι κλειστά μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
0: Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 2592-062-472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Γεια σου, Κία.
15: Γεια σου, Πάνο.
14: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
15: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
14: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
15: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
1: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Βλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Άκουσα χθες από ένα φίλο ότι το box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Τι? Το box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κατέβασέ το. Θες να το πω?

0: Λοιπόν, Σωτήρη, έχουμε και κάποιες εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος εδώ στα κομματιά μας, ανημέρωσε ο Γιάννης Μπουλέκος, ήταν νωρίτερα στο Μέγκα και είπε ότι η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις να υλοποιήσει στο πλαίσιο των συνεργασιών και αν αλλάξει η πολιτική, αν ζητηθεί να αλλάξει η πολιτική στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή να φύγει από αυτό που έχει αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία, σημαίνει ότι αυτό για να γίνει χρειάζεται έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εννοεί εάν θα λειτουργήσει το κόμμα με συγκεκριμένη γραμμή και κάθοντος τις εκλογές, τι ακριβώς.
0: Η αναστολή, αυτό, θα τον πάρουμε και τηλέφωνο.
1: Όχι, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε.
0: Ότι η Κεντρική Επιτροπή έχει μια απόφαση ότι προχωράει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε αυτό που θέλουμε για ενότητα, για ψηφοδέλτιο κτλ. Κτλ. Και ότι αν αλλάξει αυτό, δεν ξέρω αν υπονοεί την αναστολή της λειτουργίας του κόμματος, αλλά αυτό που πιστεύουμε ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η απόφαση. Αν οτιδήποτε είναι πέραν αυτής της απόφασης, τότε θα χρειαστεί έκτακτο συνέδριο.
1: Πάντως, ακούγοντας χθες και την Ρένα Δωρού σε μια συνέντευξη, η οποία προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ή τουλάχιστον δική της άποψη εκφράζοντας, είναι βεβαίως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι όσοι έχουν αποφασίσει να πάνε στο κόμμα του και οι βουλευτές απευθυνόμενοι στους συναδέλφους της να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα, ας το κάνουν τώρα και ας ξεπαραδώσουν την έδρα τους, ας ξεκαθαρίσει όποιος θέλει να μείνει και όποιος θέλει να φύγει. Δηλαδή, βεβαίως όλα είναι σε κίνηση.
0: Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, ότι τώρα έχει δημιουργηθεί το κόμμα, έχει ιδρυθεί, έχει ανακοινωθεί. Δεν έχουν δικαιολογία όσοι λένε ότι περιμένουμε.
1: Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν εξελίξεις, δεδομένου ότι θα συγκληθούν και μέσα στη βδομάδα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και έξι το μήνα, το άλλο Σάββατο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, οπότε θα υπάρξει απόφαση το πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέει ο Γιάννης Μπουλέκος, ότι αν αλλάξει κάτι από αυτή την απόφαση, αν ζητηθεί από την Κεντρική Επιτροπή στην Κεντρική Επιτροπή να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να γίνει έκτακτο συνέδριο. Να πω μόνο τώρα ότι από αυτό το Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως και την Κυριακή στις 2 μετά το μεσημέρι, επειδή θα γίνουν εργασίες στο Νημητό και στο χώρο Κεραιών, θα μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του Κόκκινου μόνο ιντερνετικά. Από το Σάββατο 8 ώρα το πρωί έως την Κυριακή 2 μετά το μεσημέρι.

0: Είπαμε ότι συμβαίνουν διάφορα, έτσι. Τώρα διαβάζω και εχμές Χαριστιανού σε Τσίπρα. Η Χαριστιανού μόνο το Τσίπρα ή ξέρει για... Μάλλον δεν υπάρχει άλλο ακόμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Στραβάμε. Λοιπόν, το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού εξαπολύει σφοδρή επίθεση, διαβάζω, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για προκλητική ειρωνία, γενικολογία και πλήρη απουσία ουσίας. Μάλιστα. Επισημαίνεται ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή με αξιοπρέπεια σπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση στην Ελλάδα δεν πείθουν, λέει, καθώς όπως τονίζεται προέρχεται από τον πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι του ελληνικού λαού σε ένα, επιβαρύνοντας σύμφωνα με το κόμμα την πορεία της χώρας. Τι παραπάνω η πεισδούπου δηλαδή. Η κεραμαιοσύνη.
1: Εντάξει, είναι.
0: Τι διαφορετικό λένε από την Χαριστιανού.
1: Είναι αυτή η γραμμή που ακούγεται από όλους πια.
0: Τι να πω, εντάξει, κρίμα. Ειδικά για τη συγκεκριμένη κρίμα.
1: Εντάξει, από την πρώτη στιγμή έδειξε όμως έτσι η κυρία Χαριστιανού, πριν ακόμα κάνει το κόμμα,
0: ναι.
1: Με την πρώτη συνέντευξη την οποία έδωσε, ήταν να τα βάλει και να αποκαθυλώσει κατά την κρίση της τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Λες και δεν κυβερνούσε, ας πούμε, κάποια
0: όχι.
1: Δεν είχε τίποτα να προσάψει σε αυτή την θεάριστη κυβέρνηση. Όχι, αλλά για τον κύριο Τσίπρα. Ναι.
0: Δεν ξέρω προσωπικά, δεν ξέρω αν
1: πάντως,
0: κυβερνούσε και κανένα.
1: Κοίταξε να σου πω. Δεν είναι μόνο η κυρία Χαριστιανού, καθένας με τον τρόπο του, δηλαδή όλα τα κόμματα και όλοι οι αρχηγοί και τα στελέχη πολλών κομμάτων. Έχουν στην ουσία επιτεθεί με το καλημέρα την ίδια μέρα που βγήκε, επιτέθηκαν στον κύριο Τσίπρα. Τώρα, κατά την κρίση μου καλό του κάνουν, δηλαδή όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα που επιχειρούν όλοι αυτοί, δηλαδή ακούσαμε από τα δικαστήρια ακόμα την κυρία.
0: Πάει στον αεροπάγο ο Τσίπρας τώρα, 12 η ώρα νομίζω.
1: Ναι, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος, το Κουκουέ, ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Αλίμονο, λείπει το Κουκουέ.
1: Όλοι τους δηλαδή ήταν εκεί.
0: Πάντως, επειδή είναι δημοκρατία, ούτε κατάληψη είδαμε στο Υπουργείο Εργασίας, ούτε καμιά φρατζόλα ψωμί είδαμε στη Βουλή, ούτε κανένα κουτί γάλα.
1: Εντάξει.
0: Απλά το αναφέρω.
1: Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις και εγώ αυτό.
0: Αυτά λέω, μου κάνει εντύπωση ότι προφανώς είναι καλά τα πράγματα και δεν χρειάζεται, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει τότε.
1: Ακόμα και από τη Νέα Αριστερά, έτσι, να μην την ξεχάσουμε, ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Για δεξί φλάς κάτι.
1: Για δεξί φλάς. Δηλαδή όλοι έχουν ένα κάτι, ας πούμε, που. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα.
0: Ναι. Θα δούμε τι θα...
1: Μόνο μέτωπο θα είναι αυτό όλο. Αυτή η αντιparάθεση, δηλαδή όλοι εναντίον πάλι, με άλλη μορφή θα αναβιώσουν αυτό το περίφημο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο που είχαν κάποτε, θα το φτιάξουν με άλλα υλικά. Δεν ξέρω και εγώ.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Αν θα είναι με άλλα υλικά ή όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο τη Κεφαλαία Αγορά, Καράλα Μπογκότση. Καλή σα ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τι κάνετε κύριε Γκότση, εδώ λέμε για τα πολιτικά τι να κάνουμε, αλλά δεν θα...
2: νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο θέμα αυτών των ημερών και είναι λογικό ότι οι συζητήσεις και ο δημόσιος διάλογος θα περιστραφεί γύρω από αυτά τα θέματα. Κυρίως βέβαια διότι ο κόσμος προσδοκά κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, και εν πάση περιπτώσει μια βελτίωση της ζωής του την οποία δεν βλέπει απλά...
0: Αυτό κύριε Γκότση, ότι γίνεται μια αντιπαράθεση με βάση την οικονομία, με βάση την ανέχεια της πλειονότητας του ελληνικού λαού, αλλά...
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε, βλέποντας και τα νούμερα και μάλιστα και τα μάκρο οικονομικά στοιχεία, είναι ότι η χώρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάει από το κακό στο χειρότερο παρά... τον παπτολό χρημάτων ο οποίος έχει στρέψει στη χώρα μας. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, παρά λοιπόν τις δυνατότητες που έχει η χώρα να χρηματοδοτήσει μια αλλαγή του περίφημου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο οι πάντες επικαλούνται πλέον ότι χρειάζεται διόρθωση, βλέπετε ότι παραμένουν ακριβώς τα ίδια χνάρια τα οποία μας οδήγησαν στη χρεοκοπία πριν από 15 χρόνια. Δηλαδή η κατανάλωση είναι κυρίαρχη, στο 70, μάλιστα έχει χειροτερεύσει και ο τελευταίο χρονικό διάστημα. 70, έχει πάει στο 70,6% του ΑΕΠ. Βλέπουμε από την άλλη την ανισότητα να διευρύνεται δυστυχώς. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν χάσει οι εργαζόμενοι γύρω στα 25 δισεκατομμύρια μέσω μειωμένης αγοραστικής δύναμης, στην οποία βέβαια έχουν τα όποια ονομαστικά εισοδήματα έχουν βελτιωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο βέβαια για το οποίο δεν γίνεται καμία ζήτηση και θεωρώ ίσως ότι είναι το μείζον τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το προοδευτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή μία δέσμευση ότι θα μειωθεί η κατανομή μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας κατά 5 μονάδες, για παράδειγμα, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει διευρυνθεί προς όφελος του κεφαλαίου και δυστυχώς με ζημιά των εργαζομένων πέρα από τις 6 μονάδες, από τις 6%. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο σημαντικότερα στοιχεία που σας έδωσα τώρα είναι αυτά που θα έπρεπε στην ουσία να κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο και από τα οποία θα φανεί πλέον εάν βελτιωθεί η ευημερία του κοινωνικού συνόλου, που είναι το ζητούμενο στην οικονομική πολιτική. Όλα τα άλλα, αν θέλετε, κατατείνουν προς τα εκεί. Δηλαδή, αν τελικά βελτιώνεται η ζωή των πολιτών ή χειροτερεύει. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι η ευημερία καλά κρατεί για ένα περίπου 20-22-25% το πολύ, και οι υπόλοιποι είτε δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα γύρω στο 45-50%, είτε απλά τα βγάζουν πέρα χωρίς βέβαια να βάζουν και κάποια χρήματα στις τράπεζες καταθέσεις, δηλαδή ώστε να επενδύσουν για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους.
1: Κύριε Γκότση, επειδή μιλήσαμε τώρα για ευημερία και για κινήσεις αυτές, μου έχει κάνει εντύπωση η κυβέρνηση διαφημίζει πάρα πολύ, έντονα θα έλεγα, την αποπληρωμή χρέους και μάλιστα τη χαρακτηρίζει ως κίνηση μεγαλείου. Από την άλλη μεριά έχουμε δει, ας πούμε, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν το ακούμπησε αυτό το θέμα ή τα άλλα κόμματα, ούτε το ΚΚΕ, να θεωρούν αυτή την κίνηση κακή με βάση τα δεδομένα που έχει σήμερα η οικονομία. Ποια είναι η κατάσταση, είναι σωστή, είναι λάθος αυτή η κίνηση, ποιον ωφελεί και ποιον βλάφτει αυτή η ιστορία?
2: Καταρχήν το θέμα του χρέους, της εξυπηρέτησης του χρέους έχει ρυθμιστεί από το 2018. Εντάξει, ναι. Το καλοκαίρι του 2018, την προηγούμενη κυβέρνηση, εκεί έγινε μια πραγματικά πάρα πολύ καλή συμφωνία, ώστε η χώρα μέχρι το 2033 να έχει στην ουσία ένα διάδρομο εξυπηρετισμόστα του χρέους, ο οποίος να είναι πάρα πολύ βατός, διότι το να πληρώνουμε 7 με 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο μια χώρα η οποία έχει ονομαστικό ΑΕΠ γύρω στα 240 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μικρή δαπάνη. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό έχει λυθεί. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι η χώρα, ακόμα και να μην αποπληρώνει αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι έχει πρόβλημα ή ότι δεν κάνει συνετή δημοσιονομική πολιτική. Δεν σημαίνει αυτό. Αντίθετα, σε περίπτωση λοιπόν που αφαιρείς πόρους από την οικονομία για να αποπληρώσεις χρέος, το οποίο δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να το κάνεις, αντιλαμβάνεστε ότι μειώνεις τις παραγωγικές σου δυνατότητες, δηλαδή τις αναπτυξιακές δυνατότητες, όταν αφαιρείς ό,τι σημαίνει δηλαδή και με τα υπερπλεονάσματα. Διότι μέσα από τα υπερπλεονάσματα υποτίθεται γίνονται αυτές οι πληρωμές. Τα υπερπλεονάσματα λοιπόν, ότι αυτά δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία αντί να λύνουν στην οικονομία αλλά και στους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό είναι παγκοίνως γνωστό, τουλάχιστον στα οικονομικά. Άλλωστε, λίγο πολύ και η σημερινή κυβέρνηση, αν θέλετε, διαστόματος του Πρωθυπουργού και παλαιότερα αρχηγού της αντιπολίτευσης, είχε στυλιτεύσει τα πρώτα πλεονάσματα τα οποία είχε η προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Ματωμένα
2: ακριβώς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο λίγο πολύ περισσότεροι συμφωνούμε. Δεν θα ακούσετε δηλαδή οικονομολόγο αν θέλετε να χαίρετε. Αντίθετα θα έλεγα ότι υπάρχει μία, παρότι προσωπικά θεωρώ ότι το να συνεχίσει κανείς την πορεία από το 2017 και μετά τη συνετούς δημοσιονομικής διαχείρισης είναι εκ των ουκάνων, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν σημαίνει να τα δίνουμε όλα με την έννοια να έχουμε συνεχώς, αν θέλετε, να χαϊδεύουμε τις αγορές ή να χαϊδεύουμε τους οίκους αξιολόγησης μόνο και μόνο δείχνοντας ότι κάνουμε, ότι ασκούμε στην ουσία πολιτική λιτότητας ιστοδυναικές. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσει και να προσπαθήσουμε με άλλους τρόπους να αλλάξουμε το μοντέλο, όπως λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή τι να κάνουμε, να δημιουργήσουμε παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα παράγουν προϊόντα εξωστρεφή, θα παράγουν προϊόντα τα οποία έχουν στο εξωτερικό, να υπάρξει μια υποκατάσταση των εισαγωμένων προϊόντων, διότι βλέπετε ότι ό,τι αν θέλετε εισοδήματα κυκλοφορούν στην αγορά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στο εξωτερικό, και βέβαια και να υπολωθούν και κάπως οι πληγές με κάποιο τρόπο, τις οποίες άνοιξε τελικά η τελευταία κρίση, η οποία βλέπετε ότι δημιουργεί κάθε μέρα, διαβάζουμε τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών, τα οποία μερικές από αυτές διπλασιάζουν τα κέρδη τους, παρότι βρισκόμαστε
1: σε μια
2: πολύ μεγάλη κρίση, όπως επίσης και των τραπεζών, κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, λίγο πολύ υπάρχουν ακόμη και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι όπου υπάρχουν υπερκέρδη, τα οποία δεν είναι δουλευμένα, δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η οποία ειρήστον παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε ότι έπεσε κατά τρεις θέσεις,
1: ναι,
2: η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας. Άρα και εκεί βλέπετε πάλι ότι η οικονομία όντως δεν είναι ισχυρή και τεκμηριώνει αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Άρα λοιπόν και εκεί θα έπρεπε να δούμε πώς ένα κομμάτι τουλάχιστον από αυτά θα εισρέψει στα δημόσια ταμεία, όχι βέβαια για να γίνουν απλά κάποια επιδοματάκια και να χαθούν στην κατανομή, αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας, αν θέλετε, νέους ανθρώπους, νέες επιχειρήσεις, startups κτλ., οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν τις καλές επιχειρήσεις το αύριο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κότση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστήσουμε για τα φώτα σας.

0: στο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές: κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα τεστ drive.

0: και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Καβάλα News.
7: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Του κόμματος. Γιατί τελικά τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που μας ψήφισαν, μας έβαλαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μετά μας ανέδειξαν και σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και τα μέλη αυτού του κόμματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε την αυτοδιάλυση, αλλά ούτε και μια αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτή την πολιτική συγκυρία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και τι ζητούν? Ζητούν από εμάς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα επίτευξης μιας συνεργασίας. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τοποθετούνται από την πλευρά του νέου κόμματος τοποθετούνται σε αυτή τη συγκυρία με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη εάν πάμε διασπασμένοι και πολύ κατακαιρματισμένοι. Αναγνωρίζω λοιπόν και καταλαβαίνω και συμμερίζομαι αυτό που μιλάνε οι συντροφοί μου. Ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που έχουμε βάλει ως αρχικό μας στόχο, που είναι και η συνεδριακή μας απόφαση. Να παίξουμε καταλυτικό ρόλο στις συνεργασίες του ευρύτερου αριστερού δημοκρατικού προοδευτικού χώρου. Και θα μου επιτρέψετε, αφού περίπου μονολογώ και σας καταλαβαίνω ότι είναι κάπως δύσκολο.
10: Εσάς θέλουμε να ακούσουμε, δεν.
9: Με όλη μου την αγάπη και τη συντροφικότητα, να επιδείξουμε συνολικά ψυχραιμία και σύνεση. Γιατί εκπροσωπούμε, ξαναλέω, αυτό το χώρο. Και δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε εσωστρέφεια σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε εξυπηρετεί το ύψιστο καθήκον που έχουμε να λάβει. Να εκπροσωπούμε την αριστερά, την ανανεωτική αριστερά, στο πολιτικό πεδίο. Η Κεντρική Επιτροπή φαίνεται μια δύσκολη Κεντρική Επιτροπή, υπό την έννοια ότι ήδη πολλά στελέχη τοποθετούνται είτε στη μία άκρη είτε στην άλλη. Και δεν είναι καθόλου απλό να πας με τέτοιο κλίμα σε μια Κεντρική Επιτροπή που, κακά τα ψέματα, θα προσδιορίσει, θα δείξει την κατεύθυνση για το επόμενο χρονικό διάστημα.
10: Γίνεται,
9: θα το βάλουμε και επί του πρακτέου. Γίνεται μήνα Ιούνιο, εκ των πραγμάτων Ιούλιος-Αύγουστος είναι μήνες που συνήθως δεν συνεδριάζουν όργανα. Να έρθουμε λοιπόν με σύνεση, με συντροφικότητα ξαναλέω, και πάνω σε αυτές τις συνθήκες να συνεργαστούμε για να παράξουμε το καλύτερο δυνατό για το χώρο μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε καμιά άλλη ερώτηση, να με βοηθήσετε να προχωρήσουμε.
10: Εγώ θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω με όλοι.
9: Και εσείς φαντάζομαι και από τους ακροατές, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι φίλοι ή μέλη του κόμματος, έτσι. Έχετε και άλλες προσλαμβάνωσες. Πιθανόν έχετε ακούσει κάτι άλλο.
10: Το καλό ή το κακό. Έχουμε και ακροατές που είναι από τους καλοπροαίρετους, από ανθρώπους της ευρύτερης αριστεράς, αλλά και από ακόμα και κακοπροαίρετα τρόλ, τα οποία εν πάση περιπτώσει μας κάνουν τον κόπο να μας ακούνε, γιατί θεωρούν ότι ίσως από εδώ, από ένα σταθμό που δεν κινείται συστημικά και λέει και κάποια πράγματα, το χρειάζονται να ακούνε για να έχουν επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα μείνω σε αυτό, θα πω το εξής. Εγώ αντιλαμβάνομαι, και γνωρίζοντας το χώρο πάρα πολλά χρόνια, πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει μια συναισθηματική αλλά και πολιτική προσέγγιση, τοποθέτηση, όπως θέλετε πάρτε το, για το να αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο το φυσικό και ιστορικό ηγέτη, θα έλεγα, τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει το συναισθηματικό και το πολιτικό κομμάτι.
9: Είναι... Υπάρχει μια ταύτιση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.
10: Δεν το παραβλέπω, το γνωρίζουν οι πάντες. Ακόμα και αυτοί που έχουν πάει απέναντί του, αυτό δεν μπορούν να το παραβλέψουν. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικές συνθήκες, οι οποίες έχουν συμβεί και έχουν καταγραφεί. Και δεν θα μείνω στην κυρία Κουφονικολάκου.
9: Δεν είναι η μόνη, απλά ήταν.
10: Έτσι, δεν είναι η μόνη. Εγώ θα μείνω σε αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, μόλις έφυγε, μας είπε, σε όλους εμάς. Είπε λοιπόν ότι για μένα ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, και μέσα σε αυτόν και εγώ έκλεισα, και πάω να κάνω κάτι καινούριο. Mm-hmm. Σε αυτό μου το εγχείρημα δεν θέλω να κουβαλήσω, το λέω έτσι σχηματικά, γιατί αυτό το είπε ο ίδιος, όλα αυτά τα οποία κάποια στιγμή με οδήγησαν εκεί που με οδήγησαν. Θέλω κάτι καινούριο. Και συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, αυτό το γόρδιο δεσμό, πώς μπορεί να τον αντιμετωπίσεις όταν έχεις όλα τα δεδομένα και το συναίσθημα από τη μια μεριά, αλλά και την, από την άλλη, τα έλεγα εντός εισαγωγικών, και την απόρριψη, μιλάω για σχηματισμό, δεν μιλάω για τους ανθρώπους, δεν θέλει να αποκήρυξει
9: συνεργασίες με κόμματα.
10: Ναι. Εδώ εμείς τώρα μιλάμε ότι, γιατί η ύπαρξη ενός ιστορικού κόμματος που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μέσα στο προσκήνιο, αλλά πώς πάει απέναντι σε αυτό το πράγμα και πώς λειτουργεί και συνεργατικά όταν δεν προκύπτουν. Μακρηγόρησα, το πλατείασα, το
9: όχι, προσπάθησα. Να κάνουμε μια συζήτηση που μας ακούνε και όλοι.
10: Προσπάθησα να το περιγράψω όσο μπορώ για να καταλάβουμε, γιατί αυτά είναι που μας ρωτάει και ο κόσμος.
9: Το φαντάζομαι.
10: Και αν δεν μας απαντήσετε εσείς που είστε θεσμικά όργανα του, μιλάω για σένα, ας πούμε, και για άλλα στελέχη, εμείς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό το πράγμα.
9: Θα πρέπει όμως να συνεδριάσουμε. Γιατί ακριβώς επειδή είμαστε σε έναν γόρδιο δεσμό, θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος να συνεδριάσουν τα όργανα. Εγώ θα βάλω ένα άλλο που το σκέφτομαι σαν άνθρωπος. Έχουμε ή δεν έχουμε κοινό πρικιό το 2015-2019. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Εγώ έχω περάσει από διάφορες θέσεις, αντίστοιχα και σύντροφοί μου, και κάποιοι σύντροφοι έχουν φύγει και έχουν πάει ήδη στο νέο εγχείρημα, κάποιοι παραμένουν εδώ, κάποιοι πήγαν στην νέα αριστερά. Και ούτω καθεξής. Τώρα μην το αναλύουμε περαιτέρω. Ναι. Αυτό που θεωρώ εγώ ότι θα θελήσει να χτυπήσει η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, για να μην καταφέρουμε να σπάσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, θα είναι το 15-19. Γιατί κακά τα ψέματα. Παραλάβαμε χάος, πραγματικά άδεια ταμεία, με ομολογία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάστηκε να τα βγάλουμε εμείς στη φόρα. Δώσαμε όλη μία μάχη και τα καταφέραμε όλοι μαζί. να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια με αυτό που λέγαμε την κοινωνία όρθια. Λοιπόν, αυτό το κοινό πρικιό δεν χωρίζεται, δεν τέμνεται, δεν κόβεται. Δεν κόβεται πραγματικά και δεν κόβεται και πολιτικά. Να σας το κάνω σχήμα. Έστω λοιπόν ότι εγώ είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πάνελ με έναν εκπρόσωπο του νέου κόμματος. Πώς μπορώ να αντιπαρατεθώ και να τον βάλω τον άλλον απέναντι, όταν νιώθω ότι έχουμε μαζί ένα παιδί? Είναι σαν να έχουμε ένα διαζύγιο. Όταν έχεις ένα παιδί, το οποίο δεν μοιράζεται, δεν κόβεται. Για εμάς η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του χώρου είναι αυτό το κοινό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, ακούω αυτό που λέει ο Αλέξη Τσίπρας φεύγοντας, ότι ο ιστορικός κύκλος έκλεισε. Στην ανανεωτική αριστερά δεν βάζουμε τελείες, τελεία ακόμα, παύλα παράγραφο, αλλαγή σελίδας ή κλείνω το βιβλίο. Η ανανεωτική αριστερά έχει φτάσει να είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέσα από συνέδρια, μέσα από διαδικασίες, μέσα από διάλογο. Εγώ θυμάμαι πάντα το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι ποτέ το 2013, που προσήλθαμε όλοι και είπαμε, παιδιά, πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν πολιτικά να χειριστούμε την εξέλιξη και να αντιληφθούμε ότι με έναν τρόπο όλοι είμαστε στο ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς, δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Και σας εκφράζω την άποψή μου σαν Αναστασία.
10: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κληθώ να πω για τα δημοσιονομικά. Θα κληθώ να πω και να υπερασπιστώ μία σειρά από γεγονότα, νομοθετικά έργα και κυβερνητικό τελικά έργο, το οποίο είναι κοινό. Μετά δεν θα γυρίσει η Νέα Δημοκρατία να μας πει και γιατί εσείς είστε χώρια. Και γιατί να ψηφίσω τη Σαπουνά και να μην ψηφίσω τον Χ. Παπαδόπουλο. Χρησιμοποιώ το όνομά μου και ένα τυχαίο επίθετο για να μην φωτογραφίζουμε ανθρώπους.
11: Μα στην κριτική
9: σε αυτή την απόφαση, σε αυτή την ερώτηση μπορεί να απαντήσει κάποιος με επάρκεια.
11: Ήδη η
9: και να μην χαρίσει ψήφους σε κάτι που φαίνεται πιο, αν μη τι άλλο, συγκροτημένο.
11: Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει από τα συρτάρια παλιές συνταγές και λέει για την ανεργία, η κεραμαίος, για το μισθό. Δηλαδή χτυπούν τον Τσίπρα, αλλά ως πρωθυπουργό με τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Φυσικά.
11: Άρα εκεί πώς θα υπάρξει μια αντιπαράθεση, αν εσύ είσαι Σταύρο σε ένα πάνελ με κάποιον...
9: Δεν έχουμε να υπερασπιστούμε την κοινή μας ιστορία. Η πορεία σε αυτό το χώρο είναι κοινή. Και δεν είναι μια πορεία που δεν έχει χαρακτηριστεί είτε θετικά είτε αρνητικά από την αντιπολίτευση την τότε και την κυβέρνηση σήμερα.
11: Από την άλλη,
9: και οι πολιτικές μας έχουν τόσο μεγάλες διαφορές, εν πάση περιπτώσει. Τα προγράμματά
10: μας
9: απέχουν εν τέλει τόσο πολύ που μας χωρίζει κάτι πολιτικά. Εγώ δεν διαβάζω αυτή τη στιγμή.
10: Εγώ διακρίνω και θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτή την ιστορία. Εγώ βλέπω ένα διαφορετικό Τσίπρα αυτή τη στιγμή με περισσότερο ρεαλισμό και βλέπω κάποιους συντρόφους, να το πω έτσι, συντρόφους, γιατί στο χώρο αυτό ανήκω και δεν το κρύψα ποτέ, που έχουν αυτή τη στιγμή κινούνται με μεγαλύτερο συναισθηματικό ρομαντισμό. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται σήμερα προσκρούει σε ένα ρεαλισμό τον οποίο ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας τον ανέδειξε και τον έβαλε στο τραπέζι.
9: Άρα στο ρεύμα αυτό που λέμε εμείς το κοινό, το συνεργατικό, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι είναι.
9: Και ο καθένας θα αναλάβει λοιπόν εν τέλει την ευθύνη που του αναλογεί. Την πιο μικρή, την πιο μεγάλη. Γιατί και τα μέλη του κόμματος αναλαμβάνουν μια ευθύνη και οι συντονιστές της οργανώσεις αναλαμβάνουν μια ευθύνη και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας αναλαμβάνουν την ευθύνη και εγώ και ούτω καθεξής. Όλοι λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη δημόσια κατατεθειμένη πρόταση, όσοι αρνούνται ή όσοι δεν μπορούν να το υπηρετήσουν ή όσοι διαφωνούν, αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαφωνίας. Ερωτήθηκα κάποια στιγμή... Μένουμε ή φεύγουμε πριν την έναρξη, πριν την παρουσίαση του νέου κόμματος. Και λέω, σύντροφοι, η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Μένουμε. Διότι ό,τι και να συμβεί στο τέλος αυτής της πορείας, της προεκλογικής, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν είναι απόφαση της Σαπουνά το τι μέλη γενέστε. Η Σαπουνά οφείλει να γυρίσει, και ξαναχρησιμοποιώ τον εαυτό μου για να μην χρησιμοποιώ τα ονόματα άλλων συντρόφων, οφείλει να γυρίσει πίσω στο κόμμα. Άρα το κόμμα θα πρέπει συντεταγμένα να χαράξει την επόμενη μέρα. Θα έρθει μια εισήγηση, θα γίνει μια συζήτηση, θα πάρθουν αποφάσεις. Αναγνωρίζω ότι είναι μια ισορροπία στο σκηνή του ακροβάτη και δεν είναι καθόλου εύκολα πολιτικά η εξέλιξη και η συνθήκη. Αλίμονο αν λέγαμε ότι όλα είναι απλά και εύκολα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Γι' αυτό και σας μίλησα εισαγωγικά για συντροφικότητα, για ψυχραιμία και για σύνεση. Όχι κορώνες αυτή την ώρα, όχι άλλη εσωστρέφεια. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μην χειριστούμε εμείς τουλάχιστον τα πράγματα πολιτικά. Γιατί εν τέλει υπηρετούμε ένα κόμμα, έναν χώρο.
11: Πάντως, επειδή αναφέρατε την κυρία Κοφονικολάκου στη συνέντευξη που έδωσε χθες προχθές, δεν θυμάμαι, είπε ότι θα βγουν μπροστά νέα στελέχη που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά θα αξιοποιηθούν και παλιά στελέχη που μάλιστα έχουν περάσει από Υπουργείο και έχουν πετύχει. Τώρα, φαντάζομαι φωτογραφίζει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι και το ΠΑΣΟΚ μας σε αυτό κάποια στελέχη. Πάντως, σίγουρα φωτογραφίζει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στη λογική αυτή, ανοίγοντας αυτό το παράθυρο, το σενάριο που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει σε αναστολή, να μην κατέβει στις εκλογές για να διευκολυνθεί αυτό το εγχείρημα ή και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ να πάει προς τα εκεί για να είναι δεύτερος ή και πρώτος, δεν ξέρω εγώ τι, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που μπορεί να περπατήσει.
9: Για μένα αυτό είναι ένα βήμα που έπεται κατά πολύ. Προηγούνται οι συνεδριάσεις των οργάνων. Δεν λέω
11: για διάλυση. Λέω για διευκόλυνση με αυτόν τον τρόπο.
9: Ναι. Για μένα θα πρέπει να τα δούμε όλα τα σενάρια με πάρα πολύ σοβαρότητα και με πολύ ψυχραιμία. Διότι δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο, εν πάση περιπτώσει, του επιτυχημένου και του αποτυχημένου. Αν με ρωτάτε, επί προσωπικού μιλάω, γιατί δεν υπάρχουν αποφάσεις και δεν θέλω να τοποθετούμε θεσμικά χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις. Άρα θα πρέπει να μιλήσω καταρχήν σαν μέλος του κόμματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κρίνεται κάποιος επιτυχημένος ή αποτυχημένος.
11: Να πω κάτι. Και να το πω τώρα.
9: Μπορώ γιατί... όμως να αντιληφθώ αυτό που συζητούσαμε πριν. Ότι θέλει να υπάρχει ένα νέο εγχείρημα και ότι δεν θέλει συνεργασίες.
11: Να τα δούμε λοιπόν,
9: να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε πώς θα βρεθούμε εμείς.
11: Όχι τη διάλυση, δεν λέμε για διάλυση από διάλυση. Λέμε το ένα σενάριο της αναστολής λειτουργίας, να μην κατέβω ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σενάριο. Είχε φύγει στο παρελθόν από το ΠΑΣΟΚ ο Τσόβολας, ο Χαραλαμπίδης, ο Αρσένης, έκαναν δικά τους κόμματα. Δεν διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ. Έφυγε ο Σαμαράς, είχε κάνει κόμμα. Έχουν κάνει και άλλοι κόμματα. Δεν διαλύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα τώρα ο Σαμαράς είναι και στα μαχαίρια με τους.
9: Θα ξανακάνει, λέει, κόμμα.
11: Θέλω να πω ότι το Μαντρί, να το πω έτσι. Θα ξανακάνει κόμμα. Ναι, μπορεί να το ανακοίνω στον άλλο μήνα, μπορεί και την άλλη εβδομάδα. Θέλω να πω, αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Χειρίστηκε το κόμμα όπως θα έπρεπε να χειριστεί το πράγμα. Δηλαδή αυτό που είδαμε στο ΠΑΣΟΚ σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχανε ο Γιώργος Παπανδρέου κόμμα. Και πραγματικά τότε είχαν θορυβηθεί όλοι. Με το επώνυμο Παπανδρέου ότι θα πάρει τον κόσμο από το ΠΑΣΟΚ. Όμως ο Γιώργος Παπανδρέου έμεινε εκτός βουλής και το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που μπήκε. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα ότι θα έπρεπε να κινηθεί αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει. Άσχετα αν κάποιοι πάνε αλλού. Δηλαδή το ένα σενάριο είναι αυτό και το άλλο σενάριο είναι τ' άλλο.
10: Να βοηθήσω σε αυτό, όχι να βοηθήσω, να συμπληρώσω. Έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα που διαβάζω. Τα περισσότερα είναι θετικά και καλοπροαίρετα. Μου λέει ένας σύντροφος, τον γνωρίζω, ο Ηλίας, δεν θα πω το επώνυμο. Σας παρακαλώ να ερωτηθεί χωρίς καμία επιθετικότητα απέναντίας η συντρόφη σας Απουνά, εάν έγινε επαφή με τον Τσίπρα προσωπικά, για να δούμε κι εμείς πώς θα πάρουμε το δρόμο μας.
9: Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη...
11: Προσωπική επαφή ή το κόμμα...
10: Τηλεφωνική, το διευκρινίζει, δεν τα διάβασα όλα. Αν έγινε επαφή και ή προσωπικά ή τηλέφωνο και όλα αυτά τα πράγματα...
9: Εννοούνε προφανώς του Προέδρου με τον...
10: Του Προέδρου με τον... Ναι, για να δούμε κι εμείς που κινούμαστε για να πάρουμε το δρόμο μας. Το ξέρεις το σύντροφο,
9: είναι σίγουρο. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Όποιος και να είναι ο σύντροφος, είναι μια καλοπροαίρετη και... ευνόητη ερώτηση, γιατί αυτό.
11: Αγωνιά ο κόσμος.
9: Αυτό βεβαίως. Και το ρωτά και πολλοί κόσμος. Εγώ θέλω να πω αυτό που ο Παντόκης ο συντρόφος θα μου ρωτάνε κατηδίαν. Μου γίνεται κατηδίαν η συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Πιστεύω όμως ότι ο πρόεδρος, ο Σωκράτης ο Φάμελος, έχει κάνει πραγματικά ό,τι μπορούσε για να υλοποιήσει τις αποφάσεις που έχει πάρει το κόμμα. Είτε τις συνεδριακές αποφάσεις, είτε τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής. Θα πω λοιπόν σε όλους τους συντρόφους που ακούνε να έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο.
11: Το σίγουρο είναι πάντως για τον Σωκράτη Φάμελο, και ας μου επιτραπεί, γιατί θα είναι προσωπική άποψη, ότι από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ώρα που έχει εκλεγεί, δεν έβαλε ποτέ τον εαυτό του μπροστά. Είπε 10 σε μία προτάσεις, πάμε να τα βρούμε και εγώ ας είμαι ο τελευταίος.
9: Αυτό είναι προς τιμήν του. Να σας θυμίσω ότι κάποια στιγμή είχε πει στην καρέκλα του επικεφαλούς θα καθίσει η ενότητα.
11: Α, μπράβο.
9: Αυτό λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε.
11: Αυτό προς τιμήν του για τις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα, γιατί φεύγουν, αναστενάζουν όταν βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ οι Έλληνες, όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, όταν, συν την εξωτερική
9: αλλά
11: πολιτική.
9: Και εμείς αναστενάζουμε, δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Όλοι και εμείς εδώ μέσα, λοιπόν, νομίζω με μίαν αναστεναγμό μπαίνουμε, με δύο βγαίνουμε. Δεν είναι.
10: Λοιπόν, άλλο.
9: Και κυνηγάμε και τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ και στα μίνι μάρκετ.
11: Να του αναγνωριστεί, έτσι.
9: Αλλά για να μην αποφύγω την ερώτηση που έγινε πριν, οι συνεδριακές μας λοιπόν αποφάσεις και οι αποφάσεις μέχρι σήμερα, οι συλλογικές, οι σχεδόν ομόφωνες, ναι, δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποια διαφωνία, ίσως να υπήρχαν μια-δυο, δεν μας έχουν οδηγήσει σε έναν δρόμο περιχαράκωσης. Το αντίθετο, αυτό που εκπέμπουμε διαρκώς και από την πλευρά του Προέδρου, σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, είναι ότι η περιχαράκωση και αυτό που σας είπα πριν, ο πολυκατακερματισμός, εν τέλει, δεν υπηρετεί ούτε αυτό που αποφασίζουμε συλλογικά ως αριστερά, ούτε το κοινωνικό σύνολο. Το μόνο που εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση στην οποία ζούμε είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Να είμαστε πραγματιστές και να βλέπουμε την κατάσταση πώς έχει.
11: Χθες ο κύριος Στεφάνο που μίλησε στην εκπομπή εδώ είπε ότι φτάσαμε σε αυτό το ποσοστό με ενότητα. Και το κράτησα αυτό. Γιατί για μας είναι πληγή.
9: Αυτό. Ποιο ποσοστό εννοεί, συγγνώμη.
11: Το ποσοστό που πήρε το ΑΚΕΛ.
10: Το ΑΚΕΛ.
9: Α, μιλάτε για την Κύπρο.
11: Ναι.
10: Έχουμε πολλά μηνύματα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κρίμα που
9: να
10: δεν
9: κάτσω λίγο παραπάνω. Να πάρουμε την επόμενη εκπομπή, όχι μωρέ.
11: Την επόμενη εκπομπή με
9: τη Γιάννα. Θα κόψουμε τη Γιάννα την Παπαδάκου, όχι, δεν την κόβω την εκπομπή τη Γιάννα.
11: Δεν έχουμε, τελειώσαμε.
9: Τέλος.
11: Συγγνώμη
9: Γιάννα που σου πήραμε λίγο χρόνο, μάλλον.
11: Θα το κάνουμε μια ώρα.
9: Όποτε θέλετε. Με μεγάλη μου χαρά.
11: Λοιπόν,
9: γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και οι σύντροφοι θέλουν να ακούσουν μια κουβέντα παραπάνω.
11: Όντως. Ήταν η Αναστασία Σαπουνέα εδώ στο στούντιο μαζί μας, αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιεντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.
12: Το κόκκινο.
13: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
14: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με κομμένους μάρτυρες ξεκίνησε χθες στην Αθήνα η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς, ο οποίος και θα συμμετάσχει στις εργασίες της αποστολής. Όπως αναφέρει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, παρά τις διαφορετικές προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τις πολιτικές ομάδες για τους μάρτυρες που έπρεπε να κληθούν, επικράτησαν τελικά οι επιλογές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν κρίσιμα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση από πρώτο χέρι. Προκαλεί σοβαρά ερωτήματα ο αποκλεισμός του κτηνοτρόφου Δημήτρη Μόσχου, ενός από τους ανθρώπους που είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες για το σκάνδαλο, καθώς και άλλων καταγγελόντων που είχε προτείνει η ΛΕΦΤ, όπως ο Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακόμα πιο αλγινή εντύπωση προκαλεί η αδυναμία του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, να προσέλθει, αλλά και ο αποκλεισμός του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Δάρα, και μετέπειτα συμβούλου του Πρωθυπουργού. Γεγονός που δείχνει ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος. Αντίθετα, στη λίστα παραμένουν κυρίως επιχειρησιακοί παράγοντες της κυβέρνησης, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα ουσιαστικής διερεύνησης πολιτικών ευθυνών. Η παρουσία της Παρασκευής στη Χεροπούλου στην Αποστολή επετεύχθη μόνο μετά από επιμονή και παρέμβαση της ΛΕΦΤ με τη στήριξη και άλλων πολιτικών ομάδων. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν προηγούμενο σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμα και σε αποστολές για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία, δεν είχε υπάρξει τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης και ελέγχου των διαδικασιών με στόχο την προστασία της κυβέρνησης, τόνισε ο Κώστας Αρβανίτης.

0: κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
6: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότης ασκεί από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Λιμεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
7: Ο καιρός.
8: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
17: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
18: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
17: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592062472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
20: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
21: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Προ και Νακαγιάμα Προ. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
22: Έχεις ιδέα.
23: Τι είναι αυτό?
22: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
23: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
22: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
23: Πρώτη φορά το ακούω.
22: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
23: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
22: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
23: 6944-577-386.
22: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
23: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
24: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
25: Ακούστε μας ζωντανά.
24: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
25: Από το ePavla Radio.
24: Από το live24.gr.
25: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
26: Χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μην τρελαθούμε. Φέτος τον διάγραψα κιόλας. Λοιπόν, αν δούμε λοιπόν ότι προχωράει σε αυτό το εγχείρημα, σημαίνει ότι και αυτός έχει πληροφόρηση ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το 27 που επιμένει η κυβέρνηση, αλλά ότι θα γίνουν νωρίτερα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο σενάριο, το ακούτε και στους πολιτικούς συντάκτες που κυκλοφορεί, για εκλογές το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, το αργότερο. Εντάξει.

0: θα είναι στο στούντιο μαζί μας ο Κώστας ο Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής ο οποίος συμμετέχει ως παρατηρητής σε αυτή την επιτροπή, έτσι για να τα λέμε όλα. Μαθαίνω όμως ότι ο πρόεδρος, σεβόμενος το ότι αυτός είναι ουσιαστικά ο συντάκτης αυτής της έκθεσης για το κράτος δικαίου, και αυτό σχετίζεται με τις υποθέσεις διαφθοράς και με τις έρευνες που γίνονται, ότι του δίνει το λόγο και ότι απευθύνει ερωτήσεις ο κύριος Αρβανίτης, και ο Σμανιάτης είναι από το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχουν ξένοι ευρωβουλευτές από το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη συντηρητική πτέρυγα του Ευρωκοινοβουλίου. Και γενικότερα ο κύριος Πιτσιλής, όπως είπαμε χτες, πήγε τελικά σε αυτή την επιτροπή. Πήγε να καταθέσει. Και πώς ήταν δυνατόν να μην πάει, όταν έρχονται οι άνθρωποι αυτοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ενταχθεί στην ΑΔΕ. Όχι στην ΑΔΕ, στην ΑΔΕ. Λοιπόν, εφόσον έχει ενταχθεί λοιπόν στην ΑΔΕ, δεν ήταν δυνατόν να μην πάει ο κ. Πιτσιλής να μιλήσει εκεί με τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι είχαν εύλογα ερωτήματα, υποθέτω. Και θα τα πούμε όλα όμως, σας είπα, αύριο με τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος θα είναι στο στούντιο μαζί μας. Ναι, λοιπόν, βλέπω τώρα στην τηλεόραση ότι γιατί οι περισσότεροι έχουν απευθείας συνδέσεις. Λοιπόν, τον έχουμε το Μανώλη τον Κοτάκη, ότι ανεβαίνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ναι, αυτός είναι. Το βλέπω τώρα γιατί έχει λίγο αντιλιά εκεί στον Αριοπάγο μπροστά. Έχω κάνει κάτι καρτέρια εκεί, να έχετε υπόψη σας, για υποθέσεις μεγάλες. Λοιπόν, τον είδα λοιπόν ότι προσήλθε όντως για την προκήρυξη, για τη διακήρυξη του κόμματός του, να καταθέσει, και για να καταθέσει και το όνομα βέβαια, έτσι, για να μπορέσει να είναι σε θέση να πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές. Και πάμε στο Μανώλη τον Κοτάκη, τον έχουμε. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλημέρα Γιάννα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, σε προαναγγείλαμε, γιατί θέλουμε τα φώτα σου και τις πληροφορίες σου.
1: Είναι μια θέματα.
0: Τι εννοείς, είπαμε εδώ, είναι αλλαγή του πολιτικού σκηνικού ζούμε, έτσι δεν είναι, αυτό δεν ζούμε, ζούμε κάτι άλλο αυτή την περίοδο.
1: Κοίταξε να δεις, το 23, ναι, αν πεις ότι προστίθεται το κόμμα Καριστιανού και ενδεχομένως το κόμμα Σαμαρά, ναι, αλλά το 2023 ήταν υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εντάξει, υποψήφιος ήταν και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τώρα, ναι, τώρα ναι. Έχει, εντάξει, έχει περάσει αυτή η τριετία. Έχουν γίνει πολλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, μην γελιόμαστε. Λοιπόν, καταρχήν, ναι, αυτή την ώρα είδα ότι πήγε στον Αριοπάγο για να καταθέσει το όνομα και την... Πώς το είδες εσύ το όνομα, για πες μας, για κάνε μας ένα σχόλιο.
1: Κοίταξε, τώρα... μπορεί και να με σε δυσαρεστήσω.
0: Όχι, τι θα πει να με δυσαρεστήσει.
1: Εγώ λέω το εξής.
0: Πες τη γνώμη σου. Εμείς τα λέμε όλα, είπαμε εδώ πέρα.
1: Εγώ λέω το εξής. Εγώ δεν θα πω στην ουσία του ονόματος, αλλά θα πω το εξής. Όταν οι αντίπαλοι σου σε κατηγορούν και ανατρέχουν συνέχεια στο 2015 ότι παράγεις ανασφάλεια, όταν ανακοινώνεις νέο κόμμα και το όνομά του δεν είναι κάτι το εντελώς κανονικό. Κάτι το φυσιολογικό, κάτι το συμβατικό, το safe, το ασφαλές, εν πάση περιπτώσει, και είναι αυτό το οποίο είναι, ουσιαστικά σε ένα βαθμό συντηρείς αυτή την ανασφάλεια στα στρώματα στα οποία θα μπορείς να αποταθείς πέραν της αριστεράς.
0: Αυτή την ανάγνωση δεν την είχα. Επομένως είναι ενδιαφέρουσα η άποψή σου. Δεν έχει σημασία αν είναι επικριτική, τι θα πει. Εδώ είπαμε.
1: Ναι, δηλαδή, αν θέλεις να κατοχυρώσεις το 17-18% που έχεις πάρει στις προηγούμενες εκλογές, το κατοχυρώνεις. Αν θες να ανοιχτείς όμως στη μεσαία τάξη, την οποία κατά δήλωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την υπερφορολόγησες, ή στους συνταξιούχους, τους οποίους παραδοσιακά υπερέχει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και διατηρούν κάποιες αναμνήσεις οι οποίες δεν είναι φιλικές προς τον κύριο Τσίπρα, αυτός δεν είναι τρόπος για να αποταθεί σε αυτό.
0: Ναι, κοίτα, Μανώλη, ακολούθησε αυτό που λες, ότι έχασε ο Τσίπρας και το 23 και κυρίως το 19, νομίζω, αλλά και το 23, ότι έχασε από τη μεσαία τάξη. Σωστά το κάνει στην ανάγνωση, είναι γεγονός. Κατά πολύ. Και από άλλα θέματα, έτσι, όχι μόνο.
1: Ας πω ένα παράδειγμα, Γιάννα μου.
0: Όμως, όταν έχει ακολουθήσει μια εφταετία με τη λέλαπα Μητσοτάκη, έτσι, με τη λέλαπα για τη μεσαία τάξη.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή,
1: δεν διαφωνώ.
0: Ξέρω εγώ τώρα πόσο πιστικό μπορεί να είναι αυτό το αφήγημα για τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω.
1: Αυτή τη στιγμή συζητάμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, κατάλαβες τι λέω.
1: Να θυμίσω τι έγινε τον Αύγουστο του 19. Ιούλιο έγιναν εκλογές και έρθει η Νέα Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο του 19 ο κύριος Μητσοτάκης μείωσε 30% τον έμφυα. Κάτι που θα μπορούσε να έχει κάνει ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι. Που δεν το έκανε.
0: Πράγμα.
1: Και που δεν τον πίεσε και κάποιος να το κάνει.
0: Ναι, και τώρα όμως δεν μειώθηκε δηλαδή... ο έμφυα στα νησιά αυτά που έχουν υποσχεθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Για αυτή την περίοδο ναι. Μην μου λες τώρα. Εμένα εγώ κάνω κριτική κάθε μέρα.
0: Έτσι, το ξέρω, μα γι' αυτό. Επειδή κάνεις κριτική και τα ξέρεις. Γι' αυτό. Ναι, απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει κριτική παντού. Και έτσι πρέπει να δημοσιογράφεις. Τι θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα λέει τι ωραία που τα κάνατε. Έλλημον. Λοιπόν, μάλιστα. Λες ότι ας πούμε αυτό το άνοιγμα γίνεται στην αριστερά. Είναι φανερό γιατί υπάρχει το όρος αριστερή. Αριστερά στο
1: Ελλάς,
0: ας πούμε. Το Α είναι
1: ναι.
0: Αριστερά. Ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, λες ότι αυτό ας πούμε δεν διευκολύνει.
1: Θέλει να κατοχυρώσει
0: τη διείσδυση. Τη διείσδυση στους κεντρώους, λες εσύ.
1: Αν όχι, και... θέλει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση και μετά μπορεί να ανοιχτεί στο δεύτερο γύρο.
0: Αυτό
1: καταλαβαίνω ότι είναι η στρατηγική του. Για όσο τον ξέρω από το 2007.
0: Ναι,
1: το έκανα την πρώτη του συνέντευξη τότε σαν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο μετρό του Κεραμικού.
0: Α, okay, ναι. Στην ΕΡΤ.
1: Στην ΕΡΤ, βεβαίως.
0: Στην ΕΡΤ. Σε αυτή την ωραία εκπομπή που έκανε συνεντεύξει σε χώρους.
1: Στην Αλλιόψη. Ναι, και μετά ακολούθησε. Και μετά ακολούθησε άλλη μια ευρωεκλογές του 9 όταν τον αφιζητούσε ο Αλέκος Αλαβάνος και είχε υπάρξει το δίλημα που ήταν επικεφαλής, που την κάναμε εν πλώ πηγαίνοντας προς την Αίγινα.
0: Α, τι ωραία. Πάντα επέλεγες ωραίους χώρους πάντως. Για πες μου τώρα, Μανώλη, τι μαθαίνεις τώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα, γιατί λίγο έχουμε μπερδευτεί. Είναι φανερό καταρχήν το άνοιγμα που του έκαναν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από πλευράς του. Δεν το δέχτηκε. Έτσι, γιατί του έγινε. Ένα άνοιγμα του έγινε. Έτσι.
1: Από ποιον του έγινε το άνοιγμα?
0: Άρα άκουγα εκεί στα πάνελ ότι μαθαίνουμε ότι αυτό, ότι θα συζητήσουν με το συνέδριο. Ότι...
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν συνηθίζεται κάθε μέρα να διαγράφεται πρωθυπουργός από το κόμμα του. Το άνοιγμα το κάνει αυτός το οποίο τον διέγραψε. Δεν χρειάζεται προξενητάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ δεν είναι και να το έκανε αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Έχω μεγάλη αμφιβολία αν θα είχε κάποια απόδοση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς θα το κάνει στην τελική ευθεία των εκλογών το κόμμα, όχι τώρα. Έβλεπα σήμερα το πρωί στα κανάλια κάποιους συναδελφούς μας που μιλούν με τον Μεγάλο Μαξίμου, κομπορημονούντες, ότι ο κ. Τσίπρας και η κυρία Καρυθιανού έπεσαν στην παγίδα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε κόλπο με τη διαρροή της ημερομηνίας των εκλογών για τις 27 Σεπτεμβρίου και υποτίθεται ή δεν υποτίθεται παρασύρθηκαν να ιδρύσουν τα κόμματά τους από τώρα και να βγουν στο ξέφωτο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να είχαν αποφασίσει οι άνθρωποι να τα κάνουν από τώρα, έτσι. Αλλά σίγουρα ο κ. Σαμαράς ως παλαιότερος ξέρει ότι εφόσον θέλει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, δεν θα δώσει στον κ. Μητσοτάκη την ευκαιρία να τον φύρει νωρίς.
0: Ναι.
1: Γιατί μην έχουμε μια αμφιβολία, θα γίνει μια γενική συμπλοκή.
0: Ναι, αυτό συμπίπτηκε με τις δικές μου πληροφορίες και έλεγα πριν, Μανώλη, ότι αν δούμε ότι ο Σαμαράς προχωράει σε ίδρυση κόμματος, επειδή έχει πληροφόρηση, έτσι, αλίμονο, τόσα χρόνια, φαίνεται ότι πλησιάζουν και εκλογές. Αυτό έλεγα και εγώ πριν, ότι συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι φαίνεται ότι.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Έτσι. Ούτως ή άλλως, ναι. Τώρα το νέο σενάριο για τις εκλογές ποιο είναι, Φλεβάρης, Μάρτης?
1: Θα σου πω τι νομίζω ότι θα γίνει.
0: Τι εκτιμάς?
1: Ναι. Θα πάνε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα δώσουν ό,τι είναι να δώσουν, ό,τι έχουν να δώσουν, θα μετρήσουν μετά αν αυτό το άνοιγμα αυτό στους ψηφοφόρους είχε αποτέλεσμα. Εάν είχε αποτέλεσμα θα πάνε σε εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο, το αργότερο. Εάν δεν έχει θα πάνε την άνοιξη.
0: Ναι. Δεν έχει, εσύ δηλαδή δεν απορρίπτεις εντελώς, δεν έχει απομακρυνθεί εντελώς το σενάριο για το φθινόπωρο για εκλογές, λες?
1: Ρίξε μια ματιά στο πρόγραμμα των βουλευτών, τι κάνουν αυτή την περίοδο
0: βλέπω,
1: και
0: ναι.
1: θα
0: τις παροχές, βρε Μανώλη μου, κάθε μέρα έχουμε μια ανακοίνωση. Με παροχές,
1: μα είπε ότι θα κόβει κορδέλες όλο το καλοκαίρι. Ναι.
0: Ναι, οπότε αν κόβει κορδέλες από το καλοκαίρι, δεν τις κάνεις εκλογές το Φλεβάρι. Έτσι θα κόβει κορδέλες μετά το Σεπτέμβρη.
1: Εξαρτάται, γιατί τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι γραμμικά. Ας πούμε μπορεί να έρθουν και άλλες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και αυτό τον παράγοντα Κοβέση, τον παράγοντα Λάουρα.
1: Ναι, ναι. Όπου εκεί ούτως ή άλλως υπάρχει έκθεση έναντι της Κομισιόν και χρωστάει απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση για αυτά τα ζητήματα.
0: Και το ερώτημα...
1: Οπότε δεν θα πηγαίνουν όλα. Δηλαδή, θα, ουσιαστικά, άμα δει κανείς τις τετραετίες, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν και σημεία καμπής προς τα πάνω και σημεία καμπής προς τα κάτω. Το θέμα είναι σε ποιο σημείο θα σε πιάσει για να πάρεις την απόφαση.
0: Σωστά. Θα σε ρωτήσω τώρα για αυτά. Θα σε ρωτήσω για αυτά, για την Κοβέση και τι μαθαίνεις, γιατί βλέπω έχεις πολλά πρωτοσέλιδα γι' αυτό. Παρακολουθείς δηλαδή τις έρευνες εκεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ, δεν είναι εκεί μόνο, έτσι, είναι και εδώ. Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω, για να κλείσουμε το θέμα Σαμαρά. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς είναι κοντά, ο Ντένις ο Σαμαράς, με τον Καραμαλή, με τον πρώην πρωθυπουργό, μιλάω τώρα. Εσύ τι εκτιμάς, ότι σε ένα εγχείρημα κομματικό ευθέως ο Καραμαλής θα τοποθετηθεί υπέρ του ή απλώς θα είναι σε κάποιες συγκεντρώσεις ίσως και λοιπά, αλλά χωρίς να κάνει δηλώσεις ή
1: ευθεία. Δεν πιστεύω ότι ούτε θα μιλήσει δημόσια ποτέ ο Κώστας Καραμαλής για αυτά, γιατί είναι, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, ο ήλιος της παράταξης. Δηλαδή, ουσιαστικά πάντοτε οι Καραμαλίδες, όχι ο Κώστας Καραμαλής, ενώνουν. Αλλά και ούτε επίσης πιστεύω ότι θα είναι παρόν σε κάποια συγκέντρωση. Και η άποψή μου γι' αυτό, Γιάννα, έχει και το εξής σημείο. Έχει παρέλθει πια ο καιρός που οι ηγεσίες παρέσυραν τις εκλογικές βάσεις. Γίνεται το ανάποδο. Οι εκλογικές βάσεις παρασύρουν τις ηγεσίες. Δηλαδή, πρώτα μίλησε ο κόσμος στις ευρωεκλογές του 24 και περίπου ένα 13% εγκατέλειψε τη Νέα Δημοκρατία με τους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά, τότε σιωπηλούς. Και μετά από τις ευρωεκλογές τοποθετήθηκαν στο Πολεμικό Μουσείο στην παρουσίαση του βιβλίου μου την 1η Ιουλίου του 2024. Δηλαδή είναι
0: σωστά,
1: λίγο
0: οι εκλογές έγιναν Μάιο, έτσι,
1: ναι. Είναι λίγο αυταπάτη να νομίζει κανείς ότι θα δώσει πια γραμμή στον κόσμο. Ο κόσμος δεν παίρνει γραμμή. Γιατί μπορεί να πει κάποιος κάνε αυτό και ευγενικά να πει θα το κάνω για να μην δυσαρεστήσει τον οποιονδήποτε και να κάνει αυτό το οποίο έχει στην ψυχή του και στο μυαλό του. Δηλαδή, ας πούμε, αν ο κύριος Καραμαλής έλεγε σήμερα ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που διαφωνούν και έχουν πάει σε άλλα κόμματα θα τον ακολουθούσαν και θα γύριζαν πίσω?
0: Κοίταξε, έχω ένα δείγμα. Έχεις δίκιο πολύ σε αυτό που λες. Συμφωνούμε. Έχω ένα δείγμα το 2015 που ο κύριος Καραμαλής είπε ψηφίστε ναι. Το θυμάσαι? Το έκανε διάγγελμα και είπε ψηφίστε ναι. Δεν τον άκουσε ο κόσμος. Το θυμάσαι?
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορούσε να
0: και
1: κάνει.
0: Και εμβληματικά. Άλλο γιατί.
1: Καλά το λες αυτό, αλλά τον άκουσε ο κύριος.
0: Έχουμε ένα δείγμα. Όχι, συμφωνώ με αυτό που λες εσύ. Ότι και ο
1: εγώ συμφωνώ,
0: πια...
1: αλλά να σου προσθέσω κάτι για αυτό που λες. Που είναι πολύ εύστοχο επιχείρημα. Αν δεις το διάγγελμα εκείνο, ήταν υπέρ του ναι και απευθυνόταν στο όχι. Μιλούσε στους ανθρώπους του όχι. Και θα δεις ότι πράγματι δεν τον ακολούθησε ο κόσμος. Γιατί είχε μιλήσει για περιπέτειες, αλλά τον ακολούθησε αμέσως μετά το δημοψήφισμα ο κύριος Τσίπρας. Ακολούθησε αυτή τη σύσταση.
0: Μιλάς τώρα για. Βέβαια. Εντάξει, το τι έγινε μετά, αλλά λέω τώρα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη επιλογή του κόσμου, ας πούμε. Λοιπόν, Μανώλη, έχεις το χρόνο να μας περιμένεις για ένα σύντομο διαφημιστικό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω για τα ελληνοτουρκικά.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: Στο κόκκινο.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα.

0: Σύνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με πόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
15: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφωνο.

0: Φρεσκομυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο, η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, και βλέπουμε το εξής. Επειδή τώρα έκανε μια πραγματογνωμοσύνη που της παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Τιχεροπούλου, έρχονται κάποιοι οι οποίοι έχουν σιωπήσει εντωμεταξύ στην δίωξη της Τιχεροπούλου και δεν έχουν πει μια λέξη για το γεγονός ότι την απομάκρυναν από τη νέα ΔΑΕ, να επικαλούνται μια πραγματογνωμοσύνη που κάνει η κυρία Τιχεροπούλου και να λένε ότι έπρεπε να τη στείλει στη Βουλή και είναι παράληψη αυτό.
5: Ναι, και θα μου επιτρέψεις,
6: Μανώλη. Έχω μείνει άφωνος.
5: Έχεις μείνει άφωνος και σωστά.
6: Δηλαδή, αν δεν έρθει η ασυλία, θα στείλεις πραγματογνωμοσύνη για βουλευτή.
5: Ναι, ακριβώς.
6: Δηλαδή, είναι και τόσο άσχετη είναι, πραγματικά, ή τόσο.
5: Όχι, αυτό δεν είναι άσχετη. Προσπαθούν μέσα από τις διαδικασίες να δημιουργήσουν ένα σύννεφο δίθεν ακυρωτήτων, θα σου πω εγώ.
6: Α,
5: βλέπω κάνει δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας, βλέπω εδώ πέρα έξω από τον Αριοπάγο, θα δούμε σε λίγο τι είπε. Λοιπόν, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νέφος ακυρωτήτων εκεί πέρα, ναι. Και βέβαια επιβεβαιώνεται η πληροφορία μας, την έχουμε μεταδώσει εδώ από το κόκκινο και εσύ νομίζω το έχεις πει, ότι η κυρία Τιχεροπούλου, παρότι την έχουν βάλει στο πρωτόκολλο, μαθαίνω, εκ του ασφαλούς μαθαίνω, την έχουν βάλει στο πρωτόκολλο στην ΑΔΕ, έτσι,
6: ναι.
5: Καταχωρεί κάτι έγγραφα εκεί, όχι τις πληρωμές. Γιατί και δεν τα δίνουν τα έγγραφα, άλλα έγγραφα. Λοιπόν, η κυρία Κοβέση την έχει ακόμα ως πραγματογνώμονα αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τις έρευνες που κάνει περαιτέρω. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι την έχουν στο πρωτόκολλο, η Κοβέση την εμπιστεύεται ακόμα και βοηθάει η κυρία Τιχεροπούλου στις έρευνες που γίνονται και βεβαίως σήμερα νομίζω ή χτες, δεν ξέρω, πήγε και σε αυτή την επιτροπή Κοντ που ήρθε στην Αθήνα. Όλοι και
6: ναι.
5: Κάνει.
6: Σκέψτε τώρα με μια νεότερη πραγματογνωμοσύνη που θα κάνει,
5: ναι.
6: Να λέει άλλα για άλλους βουλευτές που δεν θα αρέσουν στην κυβέρνηση.
5: Ναι.
6: Τι θα γίνει τότε δηλαδή, θα την επικαλούνται οι φίλοι μας ή όχι. Έχει χαθεί η μπάλα πραγματικά.
5: Και περισσεύει το θράσος αυτό που είπες. Περισσεύει το θράσος, ναι. Προσπαθούν να μας πείσουν, να φερόντουσαν σε μια απόφαση χτες, Έλλη, που λέγανε κάτι ότι είναι ένας πασόκος μέσα. Δεν κατάλαβα τώρα και ότι αυτή η απόφαση λέει, έγινε αφορά το διάστημα 16-18, όταν τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Μανώλη μου, είναι μετά το 20, είναι σαφή δηλαδή.
6: Δηλαδή αν έρθει, εγώ κάνω μια υπόθεση τώρα, αν έρθει κάποια στιγμή άλλο πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει μέσα 2-3 δημοκράτες και έχει και 4-5 πασόκα αριστερά.
5: Ναι. Τι σημαίνει.
6: Θα δικαιώθει η Κοβέση τώρα ή όχι.
5: Ναι.
6: Θα τη δικαιώσουν την Κοβέση, ας πούμε.
5: Βέβαια, θα τη δικαιώσουν και το κατάλαβα. Αλλά καρτ πάντα κρίνονται οι πράξεις και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Καραμαλής για τα ελληνοτουρκικά. Κάντε μας λίγο έτσι, που έπιασε ένα θέμα το οποίο δεν έχουν πιάσει πολύ. Δηλαδή, εντάξει, βλέπω κάποιες ανακοινώσεις της Ρένας Δούρου που αφορούν όλο αυτό. Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι ενστάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί βλέπει, βλέπει γκρίζες ζώνες, έτσι δεν είναι?
6: Και προκύπτουν ξεκάθαρα από τις διατυπώσεις του, αφού πράγματι σου πω και εγώ ότι διαβάζω τις ανακοινώσεις της κυρίας Δούρου, είναι μοναδική από την αριστερά που
5: ασχολείται με
6: αυτά τα θέματα. Τον κύριο Τσίπρα δεν τον πολύ βλέπω το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω τώρα που έγινε αρχηγός κόμματος να αρχίσει να ασχολείται και με αυτά.
5: Θα ασχοληθεί τώρα, δεν μπορεί να ασχοληθεί.
6: Ναι, ελπίζω. Γιατί για τον ντρόουν που έπεσε δεν είπε τίποτα, για τους πάτηδες που αποσύρθηκαν δεν είπε τίποτα. Τέλος πάντων, πάω στον κύριο Καραμαλή. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται εδώ και καιρό είναι με έναρξη την διακήρυξη των Αθηνών. Είναι ότι η χώρα σταδιακά οδηγείται σε μια φιλανδοποίηση. Εάν ο νόμος, όπως τριλείται, του Ερντογάν, λέει μέσα ότι για να ποντίζουμε καλώδιο από την Κάσο στην Κύπρο, θα πρέπει, το λέει και γραπτός αυτή τη φορά, εκτός από το τι συνέβη, να παίρνουμε, να ζητάμε, να αιτούμε θα άδεια από την Τουρκία και να μας τη χορηγεί, αντιλαμβάνεσαι σε τι ατραπούς οδηγείται το έθνος, και το λέω εν πλήρη συνειδήση του πόσο βαρύ γδουπό μπορεί να ακούγεται αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό.
5: Έχουμε χωρίσει ένα μέρος. Δεν είναι, ξέρω.
6: Με
5: απλή ανάγνωση, όσοι έχουμε διδαχτεί δίκαιο εκεί, ναυτικό δίκαιο, α το πω έτσι, έχουμε ήδη εκχωρήσει ένα μέρος της κυριαρχίας. Ξέρω, άμα ζητάμε άδεια, δεν είναι έτσι?
6: Καταρχάς, πας και χωροθετείς θαλάσσια οικόπεδα μέσα στα 6 μίλια. Δεν πας, ενώ το κυριαρχικό σου δικαίωμα είναι έξω από τα 6 μίλια. Εσύ πας στα 6 μίλια και μάλλον αυτό το έχει χωροθετήσει σε συνεννόηση με τους Τούρκους, σε ένδειξη καλής θέλησης. Και αυτή η ένδειξη εντός εισαγωγικών καλής θέλησης, με το που χωροθετείς και μάλιστα βάζεις νησιά μέσα τα οποία αμφισβητούν αυτοί, έρχονται και σου λένε, ο, εκεί μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, ξέρω εγώ, εκεί είναι δύο νησιάκια, τα Μαύρα και ο Γλάρος. Αυτά είναι στην καρδιά του Αιγαίου. Κυκλάδες μιλάμε τώρα, έτσι, εκεί το Δεκάνησα, αν θυμάμαι καλά. Ή μπορεί να κάνω λάθος στην γεωγραφική περιοχή τώρα, μην παρεξηγήσει ο κόσμος, αλλά τα νησάκια είναι σίγουρα που σας λέω. Και έρχονται και σου λένε, α, στην καρδιά του Αιγαίου Κυκλάδες είναι γκρίζες ζώνες αυτά τα νησιά. Όπως δηλαδή θεωρούν την Κίναρο, για παράδειγμα, γκρίζα ζώνη, επειδή παίζει καθοριστικό ρόλο στην οριοθέτηση μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο μέλλον, θεωρούν και αυτά τα δύο νησάκια στην καρδιά του Αιγαίου. Άμα λοιπόν σιγά σιγά λίγο του συνηθίζεις και αυτοί σε μετράνε κάθε φορά τις αντιδράσεις σου, μετρούν την αντίδραση και δεν βλέπουν ότι είσαι διατεθειμένος να το τραβήξεις και λες διάφορες κορώνες του τύπου δεν παράγει ένομες συνέπειες κτλ. Τότε κάποια στιγμή ξέρεις τα πράγματα θα γεροτερέψουν. Και το κακό δεν αφορά τη σημερινή κυβέρνηση. Θα έρθει μια επόμενη κυβέρνηση και πια θα είναι τόσο δεμένα τα χέρια της από τη διαμορφωμένη
5: αυτό
6: κατάσταση.
5: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που λες είναι πολύ
6: που
5: σοβαρό.
6: Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε.
5: Λίγο το κακό που γίνεται σε σχέση με επιλογές στα εθνικά θέματα είναι μη αναστρέψιμο. Ισχύει αυτό που
6: λες. Ναι, δηλαδή πανηγυρίζαν για 2-3 χρόνια τώρα επειδή δεν γίνονταν παραβιάσεις ξανά έχουμε. Και επειδή είχαμε ένα τουριστικό ρεύμα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Καλό, αλλά τελικά πρέπει να μετράς το κόστος και το όφελος. Αλλά τώρα που φτάνουμε στην ώρα του λογαριασμού, βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι ασύμφορα εθνικά.
5: Ναι.
6: Και αυτό λέει.
5: Σωστά. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ωραία κουβέντα κάναμε. Δεν ξέρω αν.
6: Να είστε καλά, Γιάννα.
5: Και την ευχαριστήθηκαν και οι ακροατές μας, αλλά για μένα ήταν καλή. Λοιπόν, να είσαι καλά που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκες και τις πληροφορίες σου.
6: Αλίμονο, δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες.
5: Την κρίση.
6: Όπως έλεγε κάποιος κάποτε.
5: Σωστά. Να είσαι καλά, Μανώλη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη τον Κοτάκη. Ακούσατε πολλά, έτσι. Τώρα να σας πω λίγο και το ρεπορτάζ, επειδή εδώ παρακολουθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, τώρα ήδη από τα πρόσωπα που τον συνοδεύαν στον Άριο Πάγο. Είμαστε και του Κουτσομπολιού, οι δημοσιογράφοι. Αλλά είναι και ενδεικτικό. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας συνοδευόταν λοιπόν από την πρώην αντιπρόεδρο του Άριου Πάγου, τη Μαρία Τηλεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, η κυρία Λεπενιώτη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ιδρυτική τώρα διακήρυξη του κόμματός του, μαθαίνω από το ρεπορτάζ των συναδέλφων μου εκεί από τον Άριο Πάγο, είναι η δικαστική συντάξη που καλύπτουν τα πάντα, να έχετε υπόψη σας, έτσι. Όσοι καλύπτουν τον Άριο Πάγο, καλύπτουν τα πάντα. Είναι συμπαράταξη ο τίτλος της ιδρυτικής του διακήρυξης. Είναι συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, δηλαδή βάζει πρώτα το θέμα δημοκρατίας ο κύριος Τσίπρας στην και το κόμμα του σε αυτή την ιδρυτική διακήρυξη και αυτό ενδεικτικό. Άρα θα μπει στο επίκεντρο. Η κυρία Κουφονικολάκου, είδα εδώ πέρα που είδα κάτι πλάνα, έκανε κάποιες δηλώσεις. Δεν μπόρεσα να τις ακούσω γιατί είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα καινούργια, επειδή εμείς σας μεταφέρουμε πάντα το ρεπορτάζ ζεστό και τις ειδήσεις ζεστές. Λοιπόν, καυτές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το σκάνδαλο του ΠΚΠ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συνδεθούμε με τον Νίκο τον Κακαβά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κακαβά. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, παρακολουθείτε από πολύ κοντά. Ακούω τις δηλώσεις σας, έχετε βγει και σε κανάλια. Και παρακολουθείτε από πολύ κοντά, λοιπόν, τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και γενικότερα τις έρευνες, εδώ που τα λέμε, για αυτό, όλο αυτό το πάρτι που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μου κίνησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον η δήλωσή σας. Εσείς είσαστε ο πρώτος ο οποίος μιλάτε με νούμερα για τη ζημιά από όλο αυτό το πάρτι. Έχετε πει ένα συγκεκριμένο ποσό που εκτιμάτε, έτσι, ότι είναι η ζημιά σε σχέση με τις καταγραφές, βέβαια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι, δεν μπορείτε να το ξέρετε. Για πείτε μου, ποια θεωρείτε, πόση είναι η ζημιά από αυτό το πάρτι με τις παράνομες επιδοτήσεις, τις γεωργικές. Για πείτε μου.
1: 1,150 εκατομμύρια.
0: 1,150 εκατομμύρια είναι η ζημιά.
1: Ναι, όπως το ακούσατε. Οι αρχικές εκτιμήσεις, μην ξεχνάτε, κυρία Παπαδάκου, ότι η ιστορία ξεκίνησε 13/5 του 2025, όπου πρώτη στην Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα παρουσία της DG Agri στην Κέρκυρα, αλλά και κάποιων τραπεζών που ήταν εκεί.
0: Της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, αυτή είναι η Agri,
1: ναι. Όπου όταν ξεκίνησα και τους είπα ότι σε 10 μέρες θα ξεκινήσει το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι κοιτούσαν και μεταγνηδιούσαν και λέγανε τι λέει αυτός ο ηλίθιος, ο γραφικός. Έτσι σήμερα όλοι αυτοί προσπαθούν να κάνουν ραντεβού μαζί μου, έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή που έχουμε φτάσει. Βέβαια ούτε από την πόρτα μου δεν πρόκειται να περάσουμε. Τότε οι πρώτες εκτιμήσεις των συνεργατών μου ήταν ότι είναι γύρω στα 750 εκατομμύρια. Τελικά είναι 1,150 εκατομμύρια. Και κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που φάγανε όλοι αυτοί οι απατεώνες, έτσι. Όλα αυτά τα, εγώ τους θεωρώ σκουπίδια. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι κακό κάνανε? Πρώτον, κάνανε κακό στην εθνική οικονομία. Αυτά τα λεφτά θα λείψουν από όλους μας. Δεύτερον, απογοητεύσανε νέους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μπουν στον πρωτογενή τομέα και πολλά μορφωμένα παιδιά, γιατί το τελευταίο διάστημα, ειδικά στα τελευταία πακέτα, είναι πάρα πολλοί οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, ειδικά που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και θέλουν να ασχοληθούν. Και το τρίτο ήταν ότι στερήσαν τα χρήματα από τους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, αλληλείς με νοσοκόμους, που αν αυτά τα χρήματα πηγαίνανε σε αυτούς που πράγματι παράγουν και όχι σε αυτούς που κουμπελιάζουν, τύπου Ραπέ, Χασάπι, οι άλλοι τύποι από την Κοζάνη.
0: Και όλες τους, ένα λεπτό, και όλα τα μέλη της οικογένειας τους, έτσι.
1: Όλα τα μέλη,
0: δεν είναι μόνο οι ίδιοι, αδέρφια, παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα είχαν διπλασιαστεί οι αποδοχές των αγροτών μας και θα βλέπατε μια άλλη πέθρο, γιατί από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν πέσει στην ύπεθρο από ευρωπαϊκά πακέτα 30 δις. Καταλαβαίνετε το νούμερο, 30 δις. Είμαστε το μόνο Υπουργείο που μοιράζει χρήματα. Όλα τα άλλα Υπουργεία παίρνουν χρήματα από τους πολίτες.
0: Σωστό.
1: Εμείς λοιπόν ρίξαμε 30 δις και αντί η ύπαιδρος να ευημερεί, ερημώνει. Αντί οι άνθρωποι να παραμένουν στα χωριά τους, ερημώνουν, φεύγουν, εγκαταλείπουν, μεταναστεύουν.
0: Στέλνουν επιστολές στην Κοβέση για να βρουν άκρη.
1: Ακριβώς.
0: Το είπε η ίδια.
1: Και να ξέρετε κάτι. Εάν καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας και έχουμε επισητιστική κρίση, ούτε τα πετρέλαια μας σώζουν, ούτε τα φυσικά αέρια, ούτε τίποτα.
0: Και ούτε οι έρευνες, είδα εδώ πρώτο θέμα εκεί σε αυτό, για τους υδρογονάνθρακες.
1: Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα κάνουν την Ελλάδα μπαταρία και ξενοδόχο είναι γελασμένοι.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα θα είναι και θα πρέπει να γίνει πρότυπο πρωτογενή τομέα και να είναι η τροφός του κόσμου, όχι της Ευρώπης, η τροφός. Η Ολλανδία έχει έκταση όσο είναι η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και είναι τρίτη εξαγωγική χώρα.
0: Είναι η τρίτη χώρα, πράγματι. Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εάν λοιπόν κάποιοι
0: νομίζουν. Και στην κτηνοτροφία.
1: Παντού. Μιλάμε για όλο το πρωτογενή τομέα. Εάν κάποιοι νομίζουν ότι με τη Μέρκορσουρ με κατεψυγμένα αρνιά από την Αυστραλία. Ναι. Θα ξεγελάσουν τον κόσμο και θα πούνε, κοιτάξτε, φτύνιναν τα τρόφιμα, ναι, έτσι. Ναι. Δεν είναι εκεί που είναι, είναι γελασμένοι.
0: Κύριε Κακαβά, να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ξεκινήσαμε, ναι, να τελειώσω. Ναι. Ξεκινήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε τι συμφέροντα υπήρχαν από πίσω, τα βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, εμείς αυτούς δεν τους βλέπουμε. Αυτοί είναι Playmobil και εμείς είμαστε τοπικά. Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να ρωτήσω για την υπόθεση στην Κρήτη, όπου φαίνεται ότι έχει εκεί αποκαλύπτεται τι σημαίνει οργανωμένο σχέδιο που καταγράφει, τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση όπως την καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν.
1: Και της Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο.
0: Και της Θεσσαλονίκης. Αλλά πείτε μας λίγο για την Κρήτη, γιατί είναι πιο απτό. Τους έχουν πιάσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Να το όχι, απλώς στην Κρήτη έχουν γίνει ρεπορτάζ, ακόμα η Θεσσαλονίκη για ευνόητους λόγους.
0: Δεν έχει αποκαλυφθεί, λέτε αυτό. Δεν έχουν
1: εκεί, θα δείτε, εκεί θα δείτε ονόματα, ποιοι είναι από πίσω, πώς συνδέονται κτλ. Μην το θεωρείτε.
0: Με ποια αξιώματα συνδέονται αυτά, μας πει. Όχι ονόματα,
1: ναι, ακριβώς,
0: δεν μπορούμε
1: ακριβώς,
0: να πούμε.
1: Ακριβώς,
0: αλλά με ακριβώς. Τι συνδέονται. Ας πούμε στην Κρήτη υπάρχει ένας αντιδήμαρχος. Μας το έλεγε και πριν ο Μανώλης.
1: Και στην Μακεδονία είναι το ίδιο.
0: Α, έτσι. Είναι το ίδιο. Δηλαδή και η τοπική είναι αυτοδιοίκηση.
1: Δηλαδή,
0: κάποιοι
1: κάποιοι
0: θύλακες της τοπικής.
1: Θα σας πω το εξής. Ναι. Αυτούς που προφυλοκίζονται, οι δύο είναι δύο αδέρφια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, που ο ένας σε ένα δήμο είναι και πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης σύνδρευσης μέχρι εδώ.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Σε δήμο της Θεσσαλονίκης γενικότερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι στο δήμο της Θεσσαλονίκης, έτσι, για να τα λέμε όλα, για να μην αφήνουμε.
1: Σε δήμο του νομού Θεσσαλονίκης.
0: Επομένως, η διαστρωμάτωση τώρα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, αυτού του οργανωμένου σχεδίου, φτάνει ψηλά. Πόσο ψηλά φτάνει?
1: Πολύ.
0: Κύριε Κακαβά, αυτό πρέπει να πούμε.
1: Πάρα πολύ ψηλά, έτσι, δηλαδή είναι όσο μπορείτε να φανταστείτε, γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπετε, προσέξτε.
0: Όταν λέτε πολύ προβλή... και σε υπουργεία, ας πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Βλέπετε ότι αυτοί που προφυλακίστηκαν στην Κρήτη, ο επικεφαλής ήταν αυτός που απείλησε τους συνάδελφούς μου όταν πήγαν να κάνουν έλεγχο για τη βιολογική κτηνοτροφία με νοσοκομεία. Το θυμόσαστε το περιστατικό, όπου κατέβηκα εγώ στην Κρήτη, έτσι, δεν έδωσε καμία σημασία τότε ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Τσιέρας και η Γενική Γραμματής, το πέρασαν στον Τούκο ενώ απειλήσαν τους συναδέλφους μου, κατέβηκα κάτω στην Κρήτη, συναντήθηκα με τον αστυνομικό διευθυντή και να τα αποτελέσματα.
0: Έτσι είναι, γιατί έχουν ασυλία οι ελεγχόμενοι εκεί και οι ελέγχοντες.
1: Από πίσω από αυτούς υπήρχαν πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα, έτσι, που σημαίνει ψήφους, που σημαίνει συναλλαγή, έτσι. Εμείς όμως κατεβήκαμε κάτω στην Κρήτη και να τα αποτελέσματα. Και αυτό θα γίνει και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Επομένως λέτε, το καινούριο που μας λέτε είναι ότι σκάει καινούριο σκάνδαλο πάνω στην, με παράνομες επιδοτήσεις πάνω στη Θεσσαλονίκη. Στη Μακεδονία, τέλος πάντων.
1: Εμπλέκονται 330 άτομα, να ξέρετε, άσχετο τα 17 που έχουν συλληφθεί. Το σύνολο είναι 330 άτομα, σας δίνω και το νούμερο.
0: Λέτε
1: και έρχονται και άλλα, έρχονται και άλλα, να ξέρετε.
0: Δεν να μην έχουμε
1: αυτά
0: αμφιβολίες για το πόσοι έγιναν τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να δείτε, αυτά που λέγανε οι προηγούμενοι υπουργοί, αν θα δείτε ο νέος υπουργός που ανέλαβε ο Βρυξελιώτης, ο Μαργαρίτης Σοφινάς. Την είδατε την πρώτη κίνηση που έκανε?
0: Λέω, για θυμίστε μας την
1: χειρίζω είπε, σελίδα. Βγήκε από το κάνδρο όλων των προηγούμενων υπουργών.
0: Αυτό είπε και στους ευρωβουλευτές που ήρθαν εδώ να τον δουν από την ΚΟΝΤ. Ότι εγώ αποστασιοποιήθηκε ο κύριος Σχοινάς. Θα τα πούμε όμως αύριο με τον κύριο Αρβανίτη. Λοιπόν, κύριε Κακαβά,
1: αποστασιοποιήθηκε, ναι, που σημαίνει όλοι αυτοί που βγαίνανε και λέγανε ότι αυτά που λένε η γεωτεχνική και ο Κακαβάς είναι άρες μάρες κουκουνάρες, σήμερα έπρεπε ήδη να έχουν κρυφτεί στα λαγούμια.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρετε, θα γίνει και αυτό.
0: Περισσεύει και το θράσος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κακαβά που είστε μαζί
1: εγώ
0: μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εσάς που μας παρακολουθήσατε, αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, πάλι μαζί, είπαμε, ο κύριος Αρβανίτης είναι στο στούντιο να μας πει για τις έρευνες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
3: στο κόκκινο.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων.
9: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
10: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
11: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότησας και από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της περιφέρειας σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το φθολόγο, τη Μαρίνα Νημεδαρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών, ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
11: Ο καιρός.
12: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σου, Κία.
13: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
13: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
13: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
14: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
17: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
18: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
17: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
18: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592062472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο.
0: Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
22: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
23: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
24: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
25: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
24: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
26: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
27: Ακούστε μας ζωντανά.
26: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
27: Από το ePavla Radio.
26: Από το live24.gr.
27: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
28: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
29: Τα νέα. Κινούμενη άμμος. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Και έχει τον Κολάμπια, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Τι, αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό? Δεύτερο θέμα στα νέα, Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο, 1-0 και πάλι ένα κύπελο πάει στην Αγγλία. Στο 56 το φάγαμε και δεν μπορέσαμε να εσωφαλίσουμε. Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Οι Τούρκοι πράγματι κάναν μια πάρα πολύ μεγάλη άσκηση, τουρκικό στρατός δηλαδή, έτσι, απόβαση σε νησί. Λοιπόν, και εκεί κάναν μια επίδειξη νέων αντιλήψεων για τις αποβάσεις στα νησιά και νέων υλικών. Οπότε λέει ο Μανώλης Κοτάκης ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους εθνοφύλακές μας, κυρίως στην Μυτιλίνη και στη Λέσβο και στη Λίμνο, για να μην μας τα πάρουν οι Τούρκοι. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, νιώθουν πιο βολικά στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Το θέμα, Μανώλη, είναι τι γίνεται με το παρόν. Εστία! Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι γιατί η αστυνομία χθες εισέβαλε στη Μαδρίτη στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος και όχι στο γραφείο του Πρωθυπουργού του Σάντσες. Στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας εμφύλιος απέναντι στον Σάντσες με πρωταγωνιστές και το Θαπατέρο και τον Γκονζάλες. Οι δεξιοί δηλαδή χτυπάν τον αριστερό Σάντσες. Έχουν βρεθεί περιπτώσεις διαφθοράς μέσα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Εκεί υπάρχουν νόμιμοι ιδιοκτήτες και στην Ισπανία, οι οποίοι ελέγχουν και δικαστές και την αστυνομία, αλλά δεν είναι με την κυβέρνηση. Και εθνικός κήρυκας, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στη Νέα Υόρκη λαμβάνουν γενναίες αυξήσεις. Λέει, πετύχαν την καλύτερη συλλογική σύμβαση εργασίας στην ιστορία του κλάδου. Αυτά είναι. Αυτά είδατε, το λέγαμε εμείς. Θα βγει ο Μαντάνη και η Νέα Υόρκη θα γίνει Σοβιετία. Ξέρετε τι κάνανε. Έχουν τώρα αυτή Μουντιάλ. Και απειλήσαν προφανώς με παρότριση του Μαντάνη τα σωματεία των ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι θα κάνουν απεργία μέσα στο Μουντιάλ. Και εμείς που θέλαμε να πάμε εκεί να δούμε μπάλα, δεν θα μπορούσαμε που να μείνουμε. Και τους δώσαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι με το μαχαίρι στο λαιμό μεγάλες αυξήσεις. Αυτά είναι με το σοσιαλισμό. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους, τον καλύτερο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο Διευθυντή Οικονομικού Γραφείου Έλλην Πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρα του Μαραγδί, εννοείται μετά τον Άλεξ Πατέλης, αυτόν που όπως και όλοι οι Έλληνες έχασε 5 χρόνια τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κατάληψης Βίλα Μαξίμου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Παπασταύρου για το νέο χωροταξικό για τις τουριστικές περιοχές. Οι άνθρωποι μέσα στην απόγνωσή τους πάνε και βγάζουν πράγματα από το μυαλό τους ότι δήθεν λέει το νέο χωροταξικό θα δημιουργήσει μεγάλες επιβαρύνσεις σε περιοχές που δεν έχουν βαριά τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή, συγγνώμη, να αφήσουμε αυτές τις περιοχές που δεν έχουν βαριά τουριστική ανάπτυξη, χωρίς μεγάλα ξενοδοχεία. Να πηγαίνουν εκεί οι τουρίστες και να ρωτάνε εκεί τους ντόπιους αν έχει κάπου να μείνουν και να τους λένε οι ντόπιοι να βάλε sleepy bank εκεί κάτω στην Ελιά, στον Ελαιώνα. Αυτό θέλουμε. Πού ζούμε δηλαδή, στις σπηλιές, στα Μάταλα. Που είπα για την Κρήτη. Δείτε τώρα, στο Βορρά, έτσι, έχουμε εξαιρετική ανάπτυξη. Μεγάλα ξενοδοχεία εκεί, Ελούντα, παντού. Στο νότο όμως της Κρήτης και κυρίως ανατολικά δεν έχει. Μπατάρει το νησί και θα πάθουμε καμιά ζημιά τώρα που υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα με την κλιματική αλλαγή. Οπότε με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό θα φτιάξουμε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία και στο νότο και κυρίως ανατολικά. Εκεί έχουν κάτι χαζά αρχαία του Μίνωα. Λέει, ποιο Μίνωα, ας πούμε. Πάμε εκεί στην παραλία και δεν μπορούμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας πάνω στην δίπλα στη θάλασσα, έτσι. Οπότε η Κρήτη θα ισορροπήσει. Αυτό δεν είναι το βασικό, αυτό που λένε και όλες και μορφωμένοι. Να έχουμε ισόρροπη ανάπτυξη. Αλλά είδατε οι Μαδούροι δεν ενδιαφέρονται για την Κρήτη από τότε που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγαμε και την πάψαμε όλοι μπλε. Αλλά τι να πω, αυτός ο χωροταξικός λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, και σήμερα το θέλω πολύ αυτό, πάμε στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Άκη το Σκέρτσο και εσείς οι νεοδημοκράτες, τον καλύτερο υπουργό παρά το Κολάμπια, μετά βέβαια το Μάικ το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο, το αρσενικό τύπου Α, για τον Σκέρτσο λέω έτσι, για τον Μάικ, και ο Μάικ καλός είναι, που σπούδασε δημοσιογραφία στη σκιά του Λευκού Πύργου και λόμπινγκ στη σκιά του Λευκού Οίκου και που κουβάλισε την τσάντα του Γιάννη του Στουρνάρα περισσότερο και από τον Γιάννη του Στουρνάρα. Τώρα θέλω την προσοχή σας και τη συμπάθειά σας. Ο Άξος Κέρτσος τελευταία έπεσε σε μια σχετική δυσμένεια γιατί εκνεύρισε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πραγματικά οι ανθρώποι έτσι υδρώνουν τη φανέλα να μας φέρουν ψήφους, να μας κρατάνε στην κυβέρνηση, να μοιράζουμε τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλεγε και προάτη εδώ πριν κάποιος το κόκκινο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Άκης λοιπόν είναι τώρα τελευταία λίγο στην απέξω και δεν είναι σωστό. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα οι εφοπλιστές βάλανε στο κόλπο το δικό τους τον άνθρωπο. Οπότε και εμείς έχουμε ανάγκη όλους τους αγωνιστές της παράταξης, ακόμα και αυτούς που δεν προέρχονται από την παράταξη. Πώς είναι ο Άκης, ο Πιερεκάκης κτλ. Έτσι λοιπόν. Και τι κάνει ο Άκης τώρα που τον έχουν στην απέξω, κάτι και βλέπει τηλεόραση. Λοιπόν, περιμένει να έρθει η Δευτέρα, όπως παλιά περιμέναμε το σύριαλ, ας πούμε, που βλέπαμε, ξέρω εγώ, Twin Peaks στην ΕΡΤ. Έτσι, περιμένει και αυτός κάθε Δευτέρα βράδυ να δει στο Sky το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό Δενδρινού Βαρβιτσιώτη. Το είδε λοιπόν τις προάλλες και μπαίνει αμέσως στο Facebook και γράφει: με ποιους θέλουμε να είμαστε, με αυτούς που κάνουν πράξη τις υποσχέσεις τους ή με όσους δεν τις τηρούν. Το διαβάζει Άννα Διαμαντοπούλου, πάει να του κάνει like, λέει μη το κάνω, θα το δει ο Ανδρουλάκης. Εδώ που τα λέμε, η Διαμαντοπούλου δεν μπόρεσε να βάλει και τον Ανδρουλάκη να ψηφίσει το Στουρνάρα για κεντρικό τραπεζίτη και στεναχωρήθηκε και ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος και είπε το Στουρνάρα, Γιάννη μου, τίποτα προσωπικό κτλ. Δεν χαλάνε και αυτά τα πράγματα οι φιλίες. Διαβάζουμε λοιπόν στο ΣΕΒ αυτό που έγραψε ο Άκης, με ποιους θέλουμε να είμαστε, και αρχίσαν να φωνάζουν οι σεβίτες, έτσι. Με τον Κολάμπια είμαστε, με τον Κολάμπια. Με τους εφοπλιστές όμως, ρε γαμώτο, έχουμε ένα πρόβλημα. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Άκης πάει να ζητήσει πίσω την οργανική του θέση στο ΣΕΒ και τον πουν από το ΣΕΒ ότι δεν το θέλουν και το στείλουν με υποσχετική σε κανένα επαρχιακό επιμελητήριο. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα μαντάμι που έχει κάνει μόσχα τη Νέα Υόρκη. Σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε τον Άκη το Σκέρτσο να μας πει στην τηλεόραση έχει τίποτα άλλο καλό να δούμε κι εμείς ή μόνο Sky, ας πούμε. Και στο τηλεκοντρόλ βάζουμε 1, 2, 3 σε όλα τα κουμπιά το Sky έχει. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Άκη το Σκέρτσο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι. Έτσι, μην τον έχουμε στην απέξω τώρα επειδή στεναχώρησε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υδρώνουν τη φανέλα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα σήμερα δωρεάν, είναι μια προσφορά από το Μέγαρο Μαξίμου στο 6970 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέ, ο Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Σιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, η Τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Με τον Κολάμπια θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι οι μισοί Έλληνες. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα όχι διακοπές δεν πηγαίναμε. Ούτε ένα πασχαλινό σοκολατένιο αυγό δεν μπορούσαμε να πάρουμε στα παιδιά μας ανήμερα του 15 Αύγουστου. Πες και εσύ τώρα, Μπακογιάννη. Που, τι να πω, φοβόμασταν να φύγουμε από τα σπίτια μας το καλοκαίρι. Γιατί ο Τσίπρας είχε φέρει τα φαντς που το στηρίζουν και τώρα. Που αν φεύγαμε από το σπίτι μας το καλοκαίρι, μπορεί να έρχονταν τα φαντς και να μας το παίρνανε. Ε? Που επί Τσίπρα επίσης είχε παλιόκαιρο τη μέρα που σε γνώρισα και δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά με το αντίσκηνο γιατί έβρεχε συνέχεια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Ένας στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές. Πώς το έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 που έλεγε «Στόχος είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε σπίτι». Λοιπόν, τώρα αυτό με τις διακοπές δεν είναι στοιχεία του Άκη του Σκέρτσου, δεν τα είδε στο Sky. Είναι από ανεξάρτητο φορέα που όλοι οι φορείς αναγνωρίζουν τις επιτυχίες της κυβέρνησης. Είναι αυτό το ηλεκά, κάτι Ινστιτούτο Λαϊκό για Ανεμπορίου κτλ. Λένε, ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, δηλαδή το 50% θα πάει διακοπές. Ενώ το 50% δεν θα πάει. Πέρσι, λέει, το 25, αυτοί που δεν πηγαίναν διακοπές ήταν το 52%. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο μόλις πετύχαμε μείωση κατά 2%. Το υπολογίσαν στο Μαξίμου και είδαν πως αν δεν γίνει κανά χαζό και στις εκλογές βγει πρώτο κόμμα το Πασόκ με μια ψήφο διαφορά αλλά βγει ο Κολάμπια ξανά, τότε το καλοκαίρι του 2030 θα πάει διακοπές με αυτό το ρυθμό μειώσεως το 46%. Δεν θα πάει διακοπές, συγγνώμη, το 46% των Ελλήνων, άρα θα πάει διακοπές το 54%. Μπερδεύτηκα. Τώρα, μην πάμε και όλοι διακοπές, έτσι, γιατί μετά δεν θα έχουμε που να βάλουμε τους ξένους τουρίστες. Και εδώ να πω κάτι για αυτό το 50% που δεν θα πάει διακοπές. Λένε οι έρευνες ότι είναι εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Πράγματι, μέσα σε αυτό το 50% είναι και όλοι αυτοί οι τεμπέληδες που τους τελειώνει ο μισθός και τους περισσεύει ο μήνας γιατί δεν πάνε να δουλέψουν 13 ώρες στον ίδιο ή σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Όμως υπάρχουν μέσα και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν μια εθνική στάση, δεν πάνε διακοπές και αφήνουν χώρο για να έρθουν στην Ελλάδα μας και να κάνουν διακοπές. Αυτοί που τελευταία στιγμή θα κάνουν ακυρώσεις, που έχουν κλείσει πακέτα σε αραβικές χώρες εξαιτίας του πολέμου που κήρυξε το Ιράν στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Last call, ας πούμε, και λέμε μην πάμε εμείς διακοπές, γιατί θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, τελευταία στιγμή, κάπου να μείνουνε, κάπου να τους βάλουμε. Τώρα θέλω να πω κάτι το οποίο με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξέρετε, όταν ένα ζευγάρι φτάνει στο διαζύγιο, αυτό που λένε όλοι οι δικηγόροι που διαχειρίζονται τα διαζύγια είναι μη πάτε στα δικαστήρια. Μη πάτε στα δικαστήρια γιατί εκεί θα ακουστούν εξωφρενικά πράγματα. Και το σκέφτηκα αυτό χθες που είδα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μήνυση κατά του Σπύρου του Γεωργιάδη για συγκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, τέτοια πράγματα για αυτό το μαγαζί που νοικιάζει εκεί που το νοικιάζει το κτηματολόγιο ο Ανδρουλάκης, έτσι. Και του είπε και ο Σπύρος, θα σε κάνω κι εγώ μήνυση. Λοιπόν, αυτά είναι ντροπής πράγματα. Να μαλώνουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, ρε Ανδρουλάκη, ας πούμε, ξέρω, έχεις δίπλα σου την Άννα τη Διαμαντοπούλου. Ο Σπύρος ήταν ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Άννας Διαμαντοπούλου όταν ήταν υπουργός παιδείας και φωτοτυπίας και ο Σπύρος ήταν το μεάρχης παιδείας του Λάους. Να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Να τα πετάξουμε. Να πάμε στα δικαστήρια. Να λέμε σκληρά πράγματα ο ένας για τον άλλον. Να μαλώσουμε στα δικαστήρια για ένα κολόσπιτο, όπως τα έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Γιαννόπουλος. Ή ας πούμε, ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ήταν γραμματέας στο Πασόκ το 13, που ήταν και υπουργός υγείας ο Σπύρος το 13, υγείας. Λοιπόν, και είχε βάλει το εισιτήριο στα νοσοκομεία, απέκλεισε τους ανασφάλιστους από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο ΕΣΥ, έκλεισε νοσοκομεία για να μην τον προλάβει τρόικα και τα κλείσει αυτή. Είχαμε εκεί 12 ευρώ το πιάτο υφακές από το Κελπνό. Είχαμε τα προγράμματα του Κελπνό για τη στήριξη της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα.
τότε, ας πούμε, δεν είπε κάτι ο Ανδρουλάκης, γιατί αυτά που έκανε τότε ο Σπύρος ήταν σωστά πράγματα. Αλλά να σας πω, τον καυγά το στήσανε οι Μαδούροι. Πέσανε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έγινε αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Ανδρουλάκης και τώρα μαλώνει με τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Έτσι. Και που σωστά είπε και ο Πιέρε Κάκης, λέει. Τώρα, λέει, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για να τον πάρουν, λέει, πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Coffee & More. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητρο...

0: Πόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δημοσιογραφικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, εγώ δεν προέρχομαι και από το χώρο της Ανατολικής Αριστεράς, πάντα είχα μια δημοσιογραφική ερώτηση. Αυτή η διάσπαση, αυτός ο εμφύλιος, πού εξυπηρετεί σε ό,τι αφορά το γενικό στόχο, έτσι, αυτό που λέμε το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Σε τι εξυπηρετεί αυτή η πολιτική εξέλιξη, αυτό που είναι καλό και αυτό που συμφέρει τους πολλούς καλούς ανθρώπους για τους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, ασχολείται και ενδιαφέρεται βασικά η αριστερά. Έτσι. Ιστορία γνωρίζουμε, έτσι, ας πούμε η Μεσεμβίκη και η Μπολσεβίκη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη διεθνή, η διάσπαση του Κουκουέ το 68 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όλα αυτά τα πράγματα, η διάσπαση του ενιαίου συνασπισμού το 91, πριν, ξέρω εγώ, που τα συζητάγαμε προχθές εδώ στη δουλειά, οι διαγραφές της ΚΝΕ από το Κουκουέ το 90, όλα αυτά τα πράγματα. Λέγαμε, ας πούμε, ότι όταν ο Μίτσος ο Κωστόπουλος, ο Γιάννης ο Θεονάς, ο Μάκης ο Κοψίδης φύγαν από το Κουκουέ, έτσι, το Κουκουέ διέγραψε όλους τους Κωστόπουλους σε όλη τη Μαγνησία, έτσι, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία συγγένεια με το Μίτσο τον Κωστόπουλο. Δεν ξέρουμε την ιστορία, αλλά δεν είναι το θέμα ιστορικής γνώσης, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και σήμερα, και διάβασα και το βιβλίο του Τσίπρα για αυτό το σημείο που δεν τα λέει, δεν λέει πολλά πράγματα, ακόμα και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν πολλές απορίες, δημοσιογραφικά μιλάω, έτσι, για την κρίση, ας πούμε, που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών του 2009, μια κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει και στη διάλυσή του. Και να μην συζητούσαμε για τίποτα άλλο τώρα, να μην υπήρχε αυτό το πράγμα. Τι έγινε τότε, ας πούμε, αλαβάνος με τον Τσίπρα, και αμέσως μετά από αυτή την κρίση, το καλοκαίρι του 10, θυμάστε, διασπάται ο συνασπισμός της αριστεράς, των κινημάτων και της οικολογίας και δημιουργείται η δημοκρατική αριστερά. Τι εξυπηρετούσε ακριβώς αυτό, σε σχέση με το γενικό στόχο, σε σχέση με ένα σχεδιασμό του Βαγγέλη του Βενιζέλου, να τα λέμε αυτά, έχουν περάσει πολλά χρόνια, μπορούμε να ανοίξουμε τα αρχεία, σε σχέση με το σχεδιασμό που είχε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, κάτι εξυπηρετούσε. Αλλά σε σχέση με το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, τι εξυπηρετούσε αυτή η διάσπαση του συνασπισμού, που χωρίστηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα, είχε απώλειες. Τι εξυπηρετούσε, μάλιστα σε μέρες, μετά το Καστελόριζο, όπου μπαίναμε σε αυτή την περίοδο της φτώχειας και της απελπισίας. Ή και πολύ μετά, ας πούμε, έτσι, στον περίφημο συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015 μετά το δημοψήφισμα. Κακός ο συμβιβασμός. Δεν υπάρχει καλός συμβιβασμός. Μπορεί να σε φέρνει σε μια λίγο καλύτερη θέση από μια καταστροφή, αλλά όλοι οι συμβιβασμοί είναι κακοί. Και έτσι, μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια. Αλλά τεχνικά μιλώντας πάλι, έτσι, προσπάθησα να καταλάβω γιατί η πρώτη σκέψη σε πολλούς και πολλές ήταν μια διάσπαση. Ήταν, ας πούμε, ένας εμφύλιος. Ένας εμφύλιος που ακόμα και τώρα καίει, έτσι. Δείτε, ας πούμε, καίει, ας πούμε, για παράδειγμα, για την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι μια κεντρώα πολιτικός, έτσι. Ή καίει, ας πούμε, για τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος παραμένει ένας κενσιανιστής πολιτικός, ανεξάρτητα από διάφορες μεταμορφώσεις. Γιατί, δηλαδή, τότε, κακός ο συμβιβασμός, έτσι, δεν υπήρχε, επαναλαμβάνω, δημοσιογραφικά μιλάω, η αντίληψη ότι εντάξει, παιδί, είναι κακός συμβιβασμός, αλλά είναι μια διαδικασία μετάβασης σε ένα σημείο που θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει το πρόγραμμά του για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον αριστερή σοσιαλδημοκρατία, αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Οκ. Okay. Γιατί όμως. Ή ας πούμε μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι που είχαν ακριβώς αυτή την αντίληψη που σας περιέγραψα προηγουμένως, κακός ο συμβιβασμός, αλλά θα είναι μια περίοδο μετάβασης ώστε εκεί να φτάσουμε στο σημείο που μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, σήμερα, ενώ είχαν αυτή την αντίληψη τότε, τώρα δεν την έχουν. Και λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήμασταν στο κομπάνι όλα αυτά τα χρόνια ή στην Τζιάπα, εθελοντές. Αυτές οι ιστορίες των εμφυλίων, των διασπάσεων, τεχνικά μιλώντας έτσι, δημιουργούν ένα πρόβλημα σε αυτό που λέμε στην αξιοπιστία της αριστεράς. Η αριστερά στην Ελλάδα δεν έχει μελετήσει καθόλου τις πρόσφατες εκλογές στην Πορτογαλία. Εδώ στο College το έχουμε μελετήσει, γιατί εντάξει, είναι ιδιωτικό το μαγαζί, αλλά είναι και σοβαρό. Δηλαδή ότι στην Πορτογαλία την αριστερά συνολικά τη χτύπησε ένα παγόβουνο και την ισοπαίδωσε. Η Πορτογαλία είναι κάπως μακριά, αλλά υπάρχει θαλάσσια οδός για το παγόβουνο, να έρθει δηλαδή προς τα εδώ. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερο από το τι γράφεται, ξέρω εγώ, ο κάθε ένας στα μέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλες αυτές τις ιστορίες, πολλοί που είναι πάρα πολύ έτοιμοι να μπουν σε ένα νέο εμφύλιο. Νομίζω ότι η αξιοπιστία της αριστεράς, και το έχουμε δουλέψει λίγο εδώ πέρα στο college, αλλά και της δεξιάς και της κεντροδεξιάς όλων, έχει να κάνει με το αν έχει κάπου να πάει αυτούς που θέλει να οδηγήσει. Και αυτές οι ιστορίες, διασπάσεις, εμφύλοι κτλ. Θολώνουν πάρα πολύ την κατάσταση. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δηλαδή αυτή η ιστορία, διασπάσεις, εμφύλοι κτλ. Είναι μια λύση. Ίσως δηλαδή το παγόβουνο να είναι μια λύση. Επιδιώκουμε τη σύγκρουση, θα συγκρουστούμε, θα ισοπεδωθούμε, δεν θα έχουμε κανένα να οδηγήσουμε, οπότε δεν υπάρχει και κάποιος λόγος να έχουμε κάπου να τους πάμε. Να είμαστε δηλαδή πολιτικά αξιόπιστοι. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις διορθώσεις. Corrections, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Τώρα, σε μια άλλη ζωή και εποχή, που σας έλεγα και τις εφημερίδες πριν, όχι και τόσο μακρινή εδώ που τα λέμε, κανένας από το χώρο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, που είναι ένα εχαμερπές επάγγελμα, δεν βιαζόταν να βγει στη σύνταξη. Δεν καθόταν να μετράει τα χρόνια. Οπότε έμεναν στη δουλειά άνθρωποι μεγάλης και πολύ μεγάλης ηλικίας, μεγάλης και πολύ μεγάλης εμπειρίας. Και κάποιοι από αυτούς, αρκετοί, μείνανε για πάντα σε αυτή τη δουλειά. Δεν βγήκαν ποτέ στη σύνταξη, γιατί υπήρχε μια εποχή που κυρίως τα καρδιακά θερίζανε τους δημοσιογράφους και τα κεφαλικά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ήξεραν πάρα πολλά πρόσωπα, πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλές ιστορίες. Και κάποιες από αυτές μπορούσαν να τις πούν. Το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό μάθημα. Δεν λέμε στην επαγγελματική δημοσιογραφία ποτέ όλες τις ιστορίες που ξέρουμε. Έτσι, θα πάμε φυλακή. Λέμε μόνο αυτές που μπορούμε να τις πούμε, για να μην πάμε φυλακή. Και εμείς και άλλοι, εμπλεκόμενοι. Είδατε, δεν λέω πολλοί και πολλές. Μιλάμε για άντρες δημοσιογράφους. Έτσι. Οι γυναίκες συναδέλφισσες τα μετράγαν τα χρόνια της σύνταξης και βγαίνανε όποτε έπρεπε να βγουν. Και αυτό γιατί οι άντρες δημοσιογράφοι, μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, στο ρεπορτάζ ή μετά από πολλά χρόνια που ήταν υπεύθυνοι σε κάποιο τμήμα, περνάγανε σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης, διευθυντικές θέσεις. Λίγες γυναίκες συναδέλφισσες περάσανε σε διευθυντικές θέσεις. Είναι σπάνιο το να συναντήσεις γυναίκα διευθύντρια σε μέσο μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λιγότερες. Και αυτό δείχνει βέβαια ότι και η δημοσιογραφία μεταξύ άλλων κόσμων είναι ένας κόσμος κατά βάση αντρών. It's a man world. Αλλά δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τις γυναίκες. Αυτό τώρα που σας περιέγραψα πριν έχει αλλάξει. Δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι και οι άντρες που έχουν τα χρόνια να βγουν στη σύνταξη, που είναι και παλιά μοντέλα ασφάλισης πριν το 93, με το που τα πατάν τα 60, ας πούμε, έχουν να βγουν στη σύνταξη. Σε αυτή την αλλαγή, που είναι μια αλλαγή η οποία έχει και ποιότητα ζωής, έτσι, συνέβαλε βέβαια κάτι πολύ αρνητικό, η κρίση του 2010, όπου μετά το 2010 στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ουσιαστικά καταργήθηκαν τα πάντα. Δηλαδή καταργήθηκαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί το ΠΑΝ είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργάτες του τύπου. Μέχρι ακόμα και τότε, και το 2010, έτσι, υπήρχε, ας πούμε, ένα πλαίσιο βεβαιοτήτων. Δηλαδή ότι κάθε δύο χρόνια, ξέρω εγώ, αλλάζω κλίμακα, όταν υπογράφουμε συλλογική σύμβαση παίρνουμε μία αύξηση, εξωτερικός συντάκτης, μετά, ξέρω εγώ, από 20 χρόνια, ξέρω εγώ, στο πολιτικό ρεπορτάζ, θα σε βάλουν κάπαρχη συντάκτη. Και επίσης υπήρχε και μια άλλη βεβαιότητα, ακόμα και μέχρι το 2010, ότι θα μπορούσες να βγεις στη σύνταξη από μία δουλειά. Να δουλέψεις δηλαδή όλα τα χρόνια και τα 35, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί. Συμβαίναν αυτά τα πράγματα. Μετά το 2010 όλα αυτά ανατιναχτήκαν. Τώρα, για εκείνη την εποχή, για μας, ας πούμε, που ήμασταν νεότεροι, λέω δηλαδή όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, 25-30 χρονών τότε, όχι τώρα, είχε πολλά θετικά αυτό που δουλεύαμε μαζί με ανθρώπους και τους είχαμε διευθυντές, αρχισυντάκτες, υπεύθυνους στα τμήματα διορθώσεων, που ήταν, ας πούμε, σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από εμάς. Εντάξει, εγώ όταν μπήκα στη δουλειά στα 24 και 40 άριδες μου φαινόταν πάρα πολύ μεγάλη. Να πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά μιλάμε πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι που ήταν στην ηλικία, ξέρω εγώ, των γονιών μας. Ή ακόμα και στην ηλικία των παππούδων μας. Έτσι, λοιπόν. Υπήρχαν πολλά θετικά. Αυτό η εμπειρία. Οι διορθώσεις. Ότι άλλος σε διόρθωνε. Σου επέστρεφε το κείμενο και σου λέγε να το ξαναγράψεις. Και επειδή, ξέρω εγώ, ήσουν 30 χρονών και άλλος ήταν 60. Το διόρθωνες και δεν έλεγες την κουβέντα, λοιπόν. Υπήρχαν βέβαια και αρνητικά σε αυτή τη σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ξέραν πολλούς ανθρώπους, ξέραν πολλές ιστορίες, υπήρχε ένα είδος παραγοντισμού. Πολλοί δηλαδή από αυτούς τους δημοσιογράφους μεγάλης ηλικίας ήταν, ξέρω εγώ, κολλητοί υπουργών. Ήταν άτυποι ή και τυπικοί σύμβουλοι πολιτικών.
Επίσης ένα θέμα, μια και είπα και για το θέμα συναδέλφισης, γυναίκες δημοσιογράφοι, υπήρχε και πολύ έντονος σεξισμός στα δημοσιογραφικά μαγαζιά. Δηλαδή βλέπαν κάπου, ας πούμε, ότι μια νέα κοπέλα θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική ή βάζει υποψήφια για βουλεύτρια, βουλευτίνα και βγαίνει, και αμέσως αυτό που λέγανε αυτοί οι συνάδελφοι μεγαλύτερες ηλικίες, λέγανε «Α, αυτή πρέπει να είναι γκόμενα κάποιου» και υποθέταν και ποιονού γκόμενα ήταν. Υπήρχαν και τέτοιες καταστάσεις και αρνητικές, αλλά υπήρχαν και θετικά, έτσι. Τα θετικά δεν αφορούσαν μόνο αυτή τη μετάδοση της εμπειρίας προς τους νεότερους δημοσιογράφους και τις διορθώσεις εντός μαγαζιού, αφορούσαν τα θετικά και σε όλο το πεδίο που έχει να κάνει με τη λειτουργία αυτό που λέμε της πολιτικο-δημοσιογραφικής πιάτσας, που είναι μια πιάτσα πηγενέλα. Είδατε, πολλοί δημοσιογράφοι σε κάποια φάση λέει το κλείνω το, την κλείνω τη δουλειά, τα κλείνω τα βιβλία και θα γίνω πολιτικός. Επίσης έχουμε και ένα φαινόμενο τελευταία, κάποιοι που ασχολήθηκαν με την πολιτική μετά να γίνονται δημοσιογράφοι. Λοιπόν, έτσι. Είναι μια πιάτσα πηγενέλα που έχει σχέσεις, έχει πολλές σχέσεις. Ας πούμε, στο παρελθόν, οι πολιτικοί που βγαίνανε πολύ στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, ήταν πολύ περισσότερο προσεκτικοί στο τι λέγαν και στο τι υποστήριζαν και στα επιχειρήματά τους και στην τεκμηρίωσή τους σε σχέση με σήμερα. Καμία σχέση. Δηλαδή, υπήρχε μια εποχή που πρόσεχαν πάρα πολύ τι λέγανε. Λέγαν δεμένα πράγματα, ανεξάρτητα από το αν μας αρέσαν, δεν μας αρέσαν, δεξιά, αριστερή, κεντρώη κτλ. Φρόντιζαν, ας πούμε, να είναι σοβαροί. Γιατί ξέραν ότι σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που τους ξέρουν, ξέρω εγώ, από μωρά, που θα μπορούσαν να είναι οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους, και δεν θα είχαν καμία έτσι συγκράτηση στο να τους ασκήσουν σκληρή κριτική οι δημοσιογράφοι στους πολιτικούς, αν λέγαν κάτι το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, σαχλαμάρα. Οπότε αυτή η σχέση λειτουργούσε καλά. Καλά για όλους και για τους πολιτικούς. Επίσης, εκείνη την εποχή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς δουλεύανε και στο ποιοι δουλεύανε, για πολιτικά πρόσωπα μιλάω, στα γραφεία τύπου των κομμάτων. Όχι για τους δημοσιογράφους, για τα πολιτικά πρόσωπα. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, που ήταν πολιτικά πρόσωπα, έτσι. Ήξερε δηλαδή ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ότι αν βγάλει μια ανακοίνωση η οποία δεν θα είναι σοβαρή, έτσι, αυτή η μη σοβαρότητα θα εντοπιζόταν και θα σχολιαζόταν. Οπότε όλες οι ανακοινώσεις πριν βγουν, ο άλλος τις διάβαζε ή η άλλη, ας πούμε, τις διάβαζε 3, 4, 10 φορές. Δεν ήθελε δηλαδή να προκαλέσει ένα δελτίο τύπου του Α κόμματος αρνητικά σχόλια. Γιατί ο έμπειρος ο δημοσιογράφος, έτσι, θα έλεγε, α, τα παιδάκια, ας πούμε, δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Τώρα, δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι και αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά πάνελα όλη τη δημοσιογραφική πιάτσα. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν καθημερινά... Καλά, δεν μιλάω για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι, τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον αφεντικούλη μας. Λοιπόν, εκεί είναι εντελώς φεύγα η κατάσταση, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα. Αλλά, ας πούμε, δείτε τα γραφεία τύπου των κομμάτων. Σχεδόν καθημερινά βγάζουν ανακοινώσεις, όχι όλα, προφανώς, όχι όλα, αλλά πολλά γραφεία κομμάτων, βγάζουν ανακοινώσεις απαντήσεις σε κάτι που δεν το έχει πει κανένας. Έτσι. Ή βγάζουν ανακοινώσεις απαντήσεις που μοιάζουν σαν να τις έχει γράψει κάποιος το απόγευμα, ενώ είναι από τις 12 το μεσημέρι στα Τσίπουρα. Αυτά παραγιά δεν συμβαίναν, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα στην άλλη πλευρά στους δημοσιογράφους είναι ότι αυτές οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται όπως έχουν. Και ρωτάς, ας πούμε, τον καλό συνάδελφο και φίλο που μπορεί να έχετε δουλέψει μαζί και πάρα πολλά χρόνια και να έχετε κοινή πορεία, αλλά τη δημοσιεύει όπως έχει την ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Καλά, ρε, εσύ, ας πούμε, δεν τη διάβασες. Διάβασες τη γράφει. Και σου λέει ο άλλος, καλά, ρε, φίλε, εδώ γράφουν άλλα αντί άλλων. Γελάμε με αυτά. Αλλά τη δημοσιεύει. Δεν έχει δηλαδή το παρακάτω. Γελάμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι με αυτό. Τις περίφημες βελτιώσεις. Αυτό τώρα εγώ μπορώ να το περιγράφω λίγο αστεία, αλλά δεν είναι αστεία. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την απειρία του πολιτικού προσωπικού. Πράγμα, το πολιτικό προσωπικό κάποτε είναι άπειρο. Μετά παίρνει εμπειρία. Αλλά έχει να κάνει με το περίφημο σύστημα της βουλωμένης αποχέτευσης του τραμπισμού.
Το βασικό σε, αυτή την, σε αυτό το βουλωμένη αποχέτευση είναι να κατηγορείς κάποιον για κάτι που δεν είναι. Να κατηγορείς κάποιον για κάτι που δεν το έχει πει. Να κατηγορείς κάποιον για κάτι που δεν το έχει κάνει. Έτσι. Δεν είναι αυτό μια, η κοπτοραπτική δηλώσεων, είναι, μια, είναι κάτι παραδοσιακό. Συμβαίνει και στα κόμματα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Κόβεις, ράβεις ώστε να φανεί κάποιος ότι έχει πει κάτι που δεν το έχει πει. Έτσι. Αυτό όμως με τη βουλεμένη αποχέτευση, τον τραμπισμό, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Τώρα, οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Και η πολιτική είναι μια πολύ μοχθήρη δουλειά. Λοιπόν. Και ίσως είναι και δικαίωμα των πολιτικών κάποιων κομμάτων να επιλέγουν επικοινωνιακές μορφές αλλά Τραμπ, η βουλωμένη αποχέτευση. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό, σε εισαγωγικά το καλά, και πάρα πολύ οργανωμένα. Δυστυχώς εδώ και καιρό δεν είναι η τελευταία που το κάνει. Έτσι. Το βλέπουμε, ας πούμε, και σε επιτελεία άλλων κομμάτων, έτσι. Ειδικά στο επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιτελείο πολιτικά ορίμασε κατά τη διάρκεια της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, αυτή τη μέθοδο της βουλωμένης αποχέτευσης. Από την άλλη πλευρά, είπαμε, οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι, κρίνονται από το λαό, τους ψηφίζει ο λαός, δεν τους ψηφίζει. Αλλά και οι δημοσιογράφοι, παρόλο που κάνουν μια χαμερπές δουλειά, πρέπει να την κάνουν. Έτσι, πρέπει να την κάνουν. Να είναι χρήσιμοι δηλαδή και να προχωρούν σε επισημάνσεις και διορθώσεις. Τις αναδημοσιεύσεις, όπως είπαμε και τις προάλλες, μπορούν να τις κάνουν και οι καλοί συνάδελφοι, ξέρω εγώ, που εργάζονται σε άλλα τμήματα. Ξέρω εγώ, στο δημοσιογραφικό τμήμα. Ή μπορούν να τις κάνουν και οι πολύ καλοί συνάδελφοι που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
19: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
21: Η Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Νίκο του Μορφωνιό, ο οποίος μας έφερε αυτή την πραγματικά εξωφρενική εξέλιξη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
21: Εγκληματίες οι συγγενείς.
22: Έτσι φαίνεται.
21: Των θυμάτων των τεμπών,
22: εγκληματίες, διότι σύμφωνα με απολύτως διακριβωμένες πληροφορίες της Αυγής και του Κόκκινου, έχει κατατεθεί μια εξωφρενική μήνυση κατά των συγγόνων των συγγενών των τεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, την οποία μήνυση έχουν καταθέσει η πρόεδρος του πρωτοδικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου.
21: Είναι η πρόεδρος που στην αρχή είχε δώσει το OK.
22: Ακριβώς. Πρόκειται ακριβώς. Θα θυμίσουμε λίγο. Πρόκειται ακριβώς για τα περιστατικά που είχαν εκτεληχθεί στις 19 Μαρτίου του 2026, όταν αρχικά το δικαστήριο στη Λάρισα, που είναι αρμόδιο για τη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τι έκανε, έδωσε αρχικά την άδειά του και μετά την ανακάλεσε. Είχε προηγηθεί εκείνη την ημέρα λοιπόν, όταν συνήγορη με βάση την αρχική αδειοδότηση.
21: Και όχι την ανακάλεση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά για να τα θυμίσουμε, τους μπλόκαρε την ώρα που είχαν αρχίσει μέσω
22: ακριβώς
21: του σκληρού.
22: Ακριβώς, εκεί γι' αυτό ακριβώς, λοιπόν, οι δύο δικαστικοί στη Λάρισα κατηγορούν τους συνήγορους, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, για κατάληψη των γραφείων, για κατάληψη δημόσιου χώρου, ακριβώς την ημέρα που πήγαν, με βάση την αρχική αδειοδότηση οι συνήγοροι, να λάβουν το υλικό. Εν μέσω άντλησης του υλικού, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, είχε παρέμβει η προϊσταμένη του πρωτοδικείου της Λάρισας, ανακαλώντας ουσιαστικά την σχετική αυτή άδεια για την άντληση, και είχε μεσολαβήσει εκείνη τη στιγμή ένα σκηνικό έντασης, στο οποίο είχαν πρωταγωνιστήσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και με ένα σχετικό βίντεο στο TikTok, το οποίο είχε αναρτήσει από το βράδυ εκείνο. Για αυτό το περιστατικό, λοιπόν, οι δύο δικαστικοί της Λάρισας κατέθεσαν μήνυση κατά των συνηγόρων, και μάλιστα όλων των συνηγόρων.
21: Δηλαδή,
22: Στέλλα Αβαλάνη, την κυρία Γρατσία, στην κυρία Καριστιανού επίσης απευθύνεται η μήνυση, στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον κύριο Δημήτρη Σκαρύπα, στον κύριο Ξυλουργίδη. Μιλάμε για τους
21: συνηγόρους
22: των συγγενών των θυμάτων, λοιπόν, οι οποίοι συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μείζον θέμα. Περιμένουμε να δούμε και πώς έχει συνταχθεί η δικογραφία με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά είναι απολύτως ασφαλής το περιεχόμενο αφορά την κατάληψη των γραφείων. Και μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση, η οποία είναι εξωφρενική, γιατί τελικά εγκληματίες ποιοι είναι? Είναι οι συγγενείς από τη μία ή οι συνήγοροι των συγγενών? Αυτοί λοιπόν είναι οι εγκληματίες των τεμπών.
21: Αυτό μπορεί, τώρα είναι λίγο πρόημο αυτό που σε ρωτάω, αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή άλλα στη δίκη για τα χαμένα...
22: Η συγκεκριμένη δίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα. Μάλιστα. Διότι τελικά δόθηκε η άδεια σε μια συνεδρίαση που ήταν η κανονική πρόεδρος του δικαστηρίου, να θυμίσουμε πάλι στους ακροατές μας, δόθηκε η άδεια μιλάμε για το κατασχεμένο υλικό αυτή τη στιγμή, το οποίο υπήρχαν στους υπολογιστές και στα προσωπικά αρχεία των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων.
21: Το οποίο βγήκε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ήταν κρυμμένο και φυλαγμένο.
22: Ναι. Δεν το είχαν δώσει. Ακριβώς. Τελικά η πρόεδρος, η οποία παραιτήθηκε εν τέλει και γι' αυτό ακριβώς το δικαστήριο αυτή τη στιγμή η δίκη αναμένεται να οριστεί ξανά και να ξαναρχίσει από την αρχή, για αυτή την υπόθεση μιλάμε, για αυτό το υλικό τελικά πήραν τα μισά από αυτά. Ναι. Όμως πριν πάρουν τα μισά είχε προηγηθεί το περιστατικό στο οποίο συζητάμε τώρα στις 19 Μαρτίου του 2026 και για το οποίο οι δύο δικαστικές λειτουργοί έχουν καταθέσει μήνυση κατά των συνηγόρων. Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη σήμερα, αν θέλεις Κατερίνα. Εκτός αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι σε σχέση με την υπόθεση των συνηγόρων, θα έχουμε εξέλιξη.
21: Όχι, θα
22: έχουμε
21: ενημέρωση. Ρωτούσα, αλλά θα τις είχαμε δει, αν έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν.
22: Θα υπάρξουν αντιδράσεις, οπωσδήποτε. Μιλάμε για πάρα πολλούς συνηγόρους. Ανέφερα και τα ονόματά τους. Μπορεί να είναι και περισσότεροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι σίγουρα. Τα ονόματα που ανέφερε.
21: Τουλάχιστον 5.
22: Αν θυμάται, οι ακροατές μας, αν θυμούνται το βίντεο που είχε ανέβει, που φαινόταν και στο γραφείο μέσα ποιοι ήταν παρούσες και παρόντες, η μήνυση απευθύνεται εναντίον αυτών.
21: Των παρόντων.
22: Των παρόντων που ήταν στο γραφείο. Ναι. Σήμερα είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, γιατί σήμερα συνεχιζόταν και η δίκη των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης που είχαν συντάξει την έκθεση για την 717, εκ των οποίων δύο, ο ένας πέθανε πριν λίγο καιρό και βρίσκεται ένας πλέον στο κατηγορητήριο και κατηγορούμενος. Τι έγινε σήμερα σε αυτή τη δίκη? Διεκόπη αυτή η δίκη για να κάνει τι όμως, μετά από παρέμβαση των συνηγόρων και των δικηγόρων που συμμετέχουν σε αυτή τη δίκη, το δικαστήριο διέταξε να έρθει η δικογραφία και η άσκηση ποινικής δίωξης που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέναντι στην Εργοσέ και στα στελέχη της καινοπραξίας της 717 να διερευνηθεί αν συσχετίζονται με την υπόθεση των επιθεωρητών.
21: Τι είναι αυτό τώρα, Νίκο?
22: Ζητάει το δικαστήριο, κατά την εκτίμησή μου, είναι η συσχέτιση αυτή τη στιγμή των υποθέσεων, που είναι και λογική. Διότι αν οι επιθεωρητές, ο ένας επιθεωρητής, ο άλλος είναι αποθανόν, ο ένας επιθεωρητής υπέθαλψε κάποιον εγκληματία που σχετίζεται με τη σύμβαση 717. Να θυμίσουμε ότι στη σχετική έκθεση που είχαν κάνει οι επιθεωρητές, οι δύο, αυτό για το οποίο τους κατηγορεί και η δικαιοσύνη, με αυτό το κατηγορητήριο, την παράβαση καθήκοντος, είναι ότι κάνανε πλημελώς την εργασία τους και με αυτόν τον τρόπο οι υπεύθυνοι της εργοσία απέφυγαν τις ευθύνες μέσα από το κομμάτι της έκθεσης. Ουσιαστικά ότι υπήρχε ενός τύπου συγκάλυψης σε σχέση με το πώς έκαναν τη δουλειά τους και τα ευρήματα της έκθεσης που συνέταξαν για την 717.
21: Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο
22: το παίρνει υπόψη του. Το δικαστήριο το παίρνει υπόψη του και ζητάει την άσκηση της ποινικής δίωξης. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ήδη ποινικές δίωξεις σε στελέχη της Εργοσέ και της κοινοπραξίας Alstom και τομή της θηγατρικής του Άκτορα. Η ανάκριση έχει τελειώσει. Περιμένουμε να δημοσιοποιηθεί το τελικό κατηγορητήριο και το κλητήριο θέσπισμα. Για να δούμε γιατί ακριβώς κατηγορούνται ένας εξ αυτών. Οπότε αυτή τη στιγμή, με έναν τρόπο, συγκεράσονται ίσως τα αποδεικτικά στοιχεία της μιας και της άλλης υπόθεσης και δεν είναι και παράλογο.
21: Όχι, δεν είναι καθόλου παράλογο. Απλώς είναι είδηση, διότι δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η δικαιοσύνη στο να κάνει σωστά τη δουλειά της απέναντι στο θέμα των τεμπών.
22: Από αυτή τη σκοπιά,
21: είναι είδηση λοιπόν το γεγονός ότι επιχειρεί να κάνει σωστά τη δουλειά της.
22: Ναι.
21: Εκεί φτάσαμε.
22: Πολύ σωστά, Κατερίνα. Ναι. Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να πούμε ότι εχθές είχαμε και την πρώτη δικάσιμο μετά από ένα μήνα της λεγόμενης κύριας δίκης των τεμπών. Ναι. Δεν είχαμε κάτι αξιόλογο στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας. Συνεχίστηκαν ουσιαστικά οι ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων ενάντια στις δηλώσεις των παραστάσεων που έχουν κάνει οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι συγγενείς και το σωματείο των μηχανοδηγών. Δεν κάνανε ένσταση ενάντια στους συγγενείς για την παράσταση αγωγής, όμως εκφράσαν τις ενστάσεις τους και τις αντιρρήσεις τους για την παράσταση που δήλωσαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και το σωματείο των μηχανοδηγών. Επίσης, οι τέσσερις εκ των κατηγορουμένων δήλωσαν και τις αντιρρήσεις τους ενάντια στην παράσταση του ελληνικού δημοσίου, που να θυμίσουμε το ελληνικό δημόσιο στη δίκη δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας μόνο ενάντια σε τέσσερις, προφανώς εξυπηρετώντας τη γραμμή του ανθρώπινου λάθους. ξεκάθαρα.
21: Τη γραμμή του ανθρώπινου λάθους και τη γραμμή να την πληρώσουν οι χαμηλόβαθμοι, ας το πούμε έτσι, για να προστατευτούν τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία εννοείται δεν δικάζονται. Και μάλιστα θυμόμαστε όλοι, το συζητήσαμε και εδώ, την πρόθεση, αν δεν το έχει κάνει ήδη, να μηνύσει ένας εκ των κατηγορουμένων.
22: Ο κύριος Σοφός αυτό έχει δηλώσει.
21: Είχε δηλώσει ότι θα μηνύσει
22: τον κύριο Κυρανάκη,
21: διότι
22: το δημόσιο παραστάθηκε συγκεκριμένη δίκη μετά από εντολή του κύριου Κυρανάκη.
21: Ακριβώς.
22: Κατά συνέπεια, ο κύριος Σοφός είχε δηλώσει, δεν γνωρίζουμε αν το έχει υλοποιήσει ακόμα, έχει δηλώσει ότι θα καταθέσει μήνυση κατά του κύριου Κυρανάκη.
21: Και είχαμε έναν ακόμη θάνατο.
22: Ναι, δυστυχώς ο κύριος Τριτσάκος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, του αρμόδιου θεσμικού οργανισμού διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ο οποίος ευνηδίως έχασε τη ζωή του. Ήταν πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ από την 1η Απριλίου του 2024. Ο ίδιος, η ειδικότητά του φυσικά, επειδή ήταν αντιπτέρωγος στην αποστρατεία, είχε να κάνει με τον αεροπορικό τομέα και όχι με τον σιδηροδρομικό. Και έχασε ευνηδίως τη ζωή του.
21: Είχε διαδεχθεί τον προηγούμενο επικεφαλής του ΔΕΑΣΑΜ. Ο ΔΕΑΣΑΜ ήταν στην επικαιρότητα, θυμίζω, έτσι, σε μια πολύ κρίσιμη φάση των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ΤΕΜΠΗ.
22: Ακριβώς.
21: Είναι ο οργανισμός ελέγχου και διαχείρισης, αν λέω σωστά,
22: αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Είναι ο καθήλων αρμόδιος, ο οποίος δεν λειτουργούσε όταν έγινε το δυστύχημα.
21: Δεν λειτουργούσε. Μετά βγάλε ένα πόρισμα που μιλούσε για την πυρόσφαιρα.
22: Ακριβώς, για τα ελαία σιλικόνης και την πυρόσφαιρα.
21: Θέτοντας ένα αμφιβόλο το αφήγημα περί ελαίων σιλικόνης. Καλά θυμάμαι, ή κάνω λάθος.
22: Όχι ένα αμφιβόλο, το ευθέως το διερήγνυε το αφήγημα της κυβέρνησης για τα.
21: Ναι.
22: Ότι δεν φταίνε τα ελαία σιλικόνης.
21: Ήταν
22: και αν θυμάστε, ήταν ο
21: Παπαδημητρίου
22: ο πρόεδρος. Ναι, παραιτήθηκε. Πολύ σωστά τα θυμάστε. Και με τις παλινοδίες.
21: Ναι,
22: παλινοδίες. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ξαναλέω, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το αεροπορικό.
21: Και το άλλο το σιδηροδρομικό.
22: Ο κ. Τριτσάκος επίσης είχε διατελέσει και πρόεδρος και επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά το παρελθόν.
21: Δεν είναι στην πλευρά των κατηγορουμένων ο ΔΕΑΣΑΜ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ξέρω, εκείνο που δεν ξέρω και θέλω να σε ρωτήσω, είναι αν ο ΔΕΑΣΑΜ σε όλη αυτή τη διαδικασία των δικών, γιατί δεν είναι μία η δίκη, θα έπαιζε κάποιο ρόλο.
22: Υπάρχουν τα πορίσματα, υπάρχει το κεντρικό πόρισμα, το οποίο δεν έχει αλλάξει. Παρότι είχε γίνει, πολλοί κόσμοι μπορεί να το έχει ξεχάσει. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, για το οποίο έγινε και πολλής λόγος, αμφισβητήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρό του εκ των υστέρων, τον κύριο Παπαδημητρίου. Και εκ των υστέρων και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αρχικά το είχε Ευαγγέλιο και μετά δεν της έκατσε το αφήγημα. Οπότε
21: δεν έχει αλλάξει.
22: Έχει μείνει το πόρισμα. Και μάλιστα και ένα τελευταίο πόρισμα επίσης που έβγαλε συμπληρωματικό. Το ΕΟΔΑΣΑΜ είχε να κάνει με την πυρασφάλεια των βαγονιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την υπόθεση της πυρασφάλειας και της πυρανθεκτικότητας. Διότι πάλι ένα πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΜ έλεγε, αφού το έλεγξε και με ένα εργαστήριο γερμανικό του εξωτερικού, βρήκε ότι τελικά σε δύο βαγόνια τα καθίσματα δεν συμμορφώνονταν με τα πρότυπα πυρασφάλειας και πυρανθεκτικότητας, για να το λέμε με ακρίβεια.
21: Όλα αυτά, δεν ξέρω αν θες να το πούμε τώρα ή αύριο να το αναπτύξουμε. Αναφέρομαι στη διακοπή των δρομολογίων Αθήνα Θεσσαλονίκη για πόσο, για 20
22: μπορούμε μήνες. Να πούμε, θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Αυγή. Να κρατήσουμε κάτι και για την Κυριακάτικη Αυγή.
21: Θα πούμε, βεβαίως.
22: Δεν είναι η είδηση, είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται ακόμα από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν διαψεύδονται κιόλας. Ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διακοπούν για κάποιες μέρες τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
21: Πολλές μέρες όμως.
22: Είναι από 20 έως 45. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 ημέρες. Μεταξύ 28 Ιουνίου και 18 Ιουλίου. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Προφανώς διότι υπάρχει διαβούλευση. Γνωρίζουμε εμείς με πληροφορίες επιβεβαιωμένες ότι οι εργολάβοι. Γιατί για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, να πούμε στο ακροατήριο. Διότι έχει να κάνει με τα έργα στη Θεσσαλία και την αποκατάσταση μετά τη θεομηνία του Ντάνιελ. Όμως, πέρα από τα ίδια τα έργα που προφανώς πρέπει να ολοκληρωθούν και φαίνεται ότι δεν θα ολοκληρωθούν, αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση με την αναστολή δρομολογίων, τη διαφαινόμενη αναστολή δρομολογίων, είναι να προλάβει ένα φιάσκο. Ποιο φιάσκο? Της κεντρικής δέσμευσης του κύριου Κυρανάκη και του κύριου Μητσοτάκη, ότι το καλοκαίρι ο ελληνικός σιδηρόδρομος, ο κεντρικός μας άξονας, θα έχει στο 100% τηλεδιοίκηση ETCS και σηματοδότηση.
21: Ναι.
22: Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί το ορόσημο το κυβερνητικό και προσπαθούν τώρα να γλιτώσουν το φιάσκο αυτής της αναντιστοιχίας άλλης μια αναντιστοιχίας.
21: Έτσι ομολογούν την επισφάλεια και την επικινδυνότητα του σιδηροδρόμου, στον οποίο δεν έχει αλλάξει τίποτα από τα Τέμπη και μετά.
22: Ναι, δεν έχει αλλάξει όμως.
21: Όπως την ασφάλεια.
22: Όπως την ασφάλεια. Όμως δεν σφραγίζουν το σιδηρόδρομο για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Σφραγίζουν για την ολοκλήρωση των έργων στη Θεσσαλία.
21: Εγώ λέω οποία... την ουσία τώρα και όχι το πρόσχημα.
22: Ναι. Ναι. Προφανώς λοιπόν εδώ δεν σφραγίζεται ο σιδηρόδρομος γιατί τα βαγόνια π.χ. έχουν καθίσματα που είναι επικίνδυνα.
21: Ναι, δεν θα το έλεγαν αυτό δημοσία.
22: Ναι, δεν το κάνανε όμως.
21: Ενώ
22: συγγενείς επίσης με επικεφαλής τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο έχουν καταθέσει ήδη αίτημα προσωρινής διακοπής των δρομολογίων λόγω της πυρασφάλειας των καθισμάτων. Παρ' όλα αυτά, τώρα αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι τουλάχιστον 20 μέρες, θα δούμε πόσες μέρες θα ανασταλούν τα δρομολόγια. Ο μοναδικός λόγος, όπως διαφαίνεται, είναι η πολιτική σκοπιμότητα σε σχέση με το φιάσκο που έρχεται, διότι είναι πολύ σημαντικό 3,5 χρόνια μετά ο σιδηροδρομικός άξονας να μην έχει συστήματα ασφαλείας. Και αυτό θα συνεχιστεί. Και αυτό
21: οι
22: εταιρείες
21: θα κλωτσάνε που χάνουν κέρδη από αυτό.
22: Προφανώς, αλλά όπως και να έχει, οι εταιρείες πρέπει να παραδώσουν και ένα έργο, ας πούμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά και το σημαντικότερο έχει να κάνει με το τμήμα Δομοκός Κρανώνα. Αυτό το τμήμα που είναι 40 χιλιόμετρα σιδηροδρόμου φαίνεται ότι καθυστερεί αρκετά. Εισήγηση, εκεί η εργολαβική εταιρεία είναι η ΜΕΤΚΑ. Έχουμε επιβεβαιώσει και οι πληροφορίες μας είναι πολύ ασφαλείς ότι η αρχική εισήγηση της εταιρείας ήταν για 45 ημέρες και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή για το πού θα κλείσει ο αριθμός των ημερών.
21: Ναι.
22: Δεν αμφισβητείται, δεν διαψεύδεται. Έχουμε ρωτήσει και οι δημοσιογράφοι, έχουν ρωτήσει το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Δεν επιβεβαιώνεται, αλλά δεν διαψεύδεται επίσης.
21: Που σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν θέλουν, σπέβδουν να διαψεύσουν.
22: Ακριβώς. Δεν διαψεύδεται, που σημαίνει ότι υπάρχει. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει ως επίσημη ανακοίνωση, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Αλλά θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει.
21: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
22: Να είσαι καλά.
21: Την είδηση που μας έδωσε ο Νίκος, την ακούτε, είπαμε πρώτη φορά, τώρα βγήκε ή τώρα την έμαθε ο Νίκος. Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε σε λίγο στο avg.gr. Θα δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Μορφωνιού. Πάμε τώρα 2 και 21 να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις μετά την απόφαση, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και του ονόματος και όλα αυτά. Σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο Κατερίνα Μπρέγιανη, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη και μένει να
0: και
21: δούμε τι θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος όσον ούπα του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
0: Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη και τις απαιτούμενες 300 υπογραφές που χρειάζονται.
21: Κλασικό,
0: στις 12 η ώρα, γύρω στις 12 πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Τον συνόδευαν το επιτελείο, το επικοινωνιακό, με τη Θεόνη Κουφονικολάκου, αλλά και τους άλλους εκπροσώπους τύπου.
21: Οι οποίοι ανακοινώθηκαν χθες.
0: Ναι, ναι, ανακοινώθηκαν επίσημοι.
21: Πέντε εκπρόσωποι είναι σύνολο.
0: Είναι τρεις.
21: Τρεις είναι.
0: Ναι, είναι η Θεόνη Κουφονικολάκου και είναι και τρεις αναπληρωτές.
21: Τέσσερις.
0: Ήταν και συμβολική σημασία, αλλά ήταν η δικαστικός εκεί η Μαρία Λεπενιώτη, που τον συνόδευσε. Είναι γνωστή δικαστικός από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία συνυπέγραψε και την ιδρυτική διακήρυξη. Συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα για να πάει μέσα στον Άριο Πάγο. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Δημοκρατία χωρίς τη δικαιοσύνη εκφυλίζεται, είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Αλέξης Τσίπρας μετά το τέλος της διαδικασίας. Το επόμενο διάστημα θα επικνώσει τις εμφανίσεις του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και θα ξεδιπλώσει αναλυτικά το πολιτικό στίγμα του κόμματός του, τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις αξίες και
21: στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε τη συνεδρίαση των οργάνων για να δούμε μια τελική απόφαση μορφοποιημένη με συγκεκριμένους τρόπους και όρους, έτσι.
0: Ναι, ως τώρα αυτό που είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των δηλώσεων είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει και εργάζεται για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Αυτό, σε αυτό συμφωνούν όλοι, δεν υπάρχει
21: κάτι... αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο και το ερώτημα. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει αυτόνομα,
0: με βάση τις δηλώσεις Κατερίνα, είναι ότι δεν υπάρχουν σενάρια, δηλαδή όλα τα στελέχη στέκονται απέναντι σε σενάρια αυτοδιάλυσης ή ενσωμάτωσης ή τέτοιου τύπου
21: σενάρια.
0: Θα το
21: ξέρουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, αλλά είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται, έχουμε πει, είναι κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή, θα πάρει αποφάσεις.
21: Ίσως από τις πιο κρίσιμες.
0: Να και η πολιτική γραμματεία. Χρόνο. Και η πολιτική γραμματεία που θα προηγηθεί πιθανότατα στις 4 του μήνα.
21: Μάλιστα.
0: 4 Ιουνίου.
21: Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Εντάξει, θα έχουμε πολλά να δούμε και να γίνονται. Είπαμε, οι διεργασίες σε όλα τα πολιτικά επιτελεία, κακά τα ψέματα, έχουν χτυπήσει κόκκινο. Εμείς ακούμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την Αναστασία Σαπουνά, που μίλησε νωρίτερα εδώ στο κόκκινο.
1: Έχουμε λοιπόν την ανακήρυξη ενός νέου κόμματος, υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Και θα πρέπει σε αυτές τις συνθήκες. Τη γνώμη μου θα σας μεταφέρω τώρα, συντροφικά και φιλικά, μιας και μιλάμε από το κόκκινο. Έτσι.
21: Ναι.
1: Θα πρέπει λίγο να έχουμε ψυχραιμία, να καταφέρουμε να αναγνώσουμε την πραγματική συνθήκη, το τι συμβαίνει, να μην ξεχνάμε από πού έχουμε ξεκινήσει και πού έχουμε φτάσει και ποιες είναι οι ευθύνες που μας αναλογούν σε όλες τις θέσεις. Είτε είσαι απλό μέλος ενταγμένο σε μια οργάνωση μελών, είτε είσαι αναπληρώτρια, είτε είσαι μέλος κεντρικής επιτροπής. Και να μπορέσουμε, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίσουμε κάτι που, όπως είπα και πριν, θα ερχόταν. Ναι. Το ξέραμε. Γι' αυτό και σας θυμίζω, είπαμε και στην πολιτική γραμματεία στην αρχή, παράλληλες πορείες που οφείλουν στο τέλος να συγκλίνουν, να αλλάξουν δηλαδή, να μην είναι πια παράλληλες. Και είπαμε και στην τελευταία κεντρική επιτροπή, ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν και με καθοριστικό ρόλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν απευθύνει εδώ και 1,5 χρόνο στην ουσία ένα ευρύτερο κάλεσμα συνεργασιών, βάζοντας στο παζλ αυτό που απλώνεται το πολιτικό, προφανώς, και το νέο φορέα που θα ερχόταν. Το τελευταίο διάστημα βγαίνω αρκετά συχνά σε κανάλια και τοποθετούμε πολιτικά και από το τηλεοπτικό αέρα αλλά και από τα EGNA. Και δέχομαι ερωτήσεις, μα η κυρία Κουφονικολάκου βγήκε και απέκλεισε οποιοδήποτε σενάριο. Ακούω όμως και αυτό που μου λέει η βάση. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε να μιλάμε με τα μέλη αυτού του κόμματος. Γιατί τελικά τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που μας ψήφισαν, μας έβαλαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μετά μας ανέδειξαν και σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και τα μέλη αυτού του κόμματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε την αυτοδιάλυση, αλλά ούτε και μία αυτόνομη κάθοδο. Σε αυτή την πολιτική συγκυρία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και τι ζητούν? Ζητούν από εμάς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα επίτευξης μιας συνεργασίας. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τοποθετούνται από την πλευρά του νέου κόμματος τοποθετούνται σε αυτή τη συγκυρία με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη εάν πάμε διασπασμένοι και πολύ κατακερματισμένοι.
21: Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Σαπουνά, είτε με άρχισα εξωτερικών και μελής πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται η Ρένα Δούρου.
3: Από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς ούτε εμάς, να το λέμε ολόκληρο, τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών νυν βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου σε δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όχι όλων, γιατί δεν είμαστε ολίδιοι.
10: Καταλαβαίνω, ναι.
21: Η Ρένα Δούρου με ευθείες βολές, έτσι μιλώντας για δημοπρασία εδρών, στο Παύλο Τσίμα, στο ραδιόφωνο του Sky.
4: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των Κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
5: Στο κόκκινο.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνία.
19: Καβάλα News 102,8.
25: Η ώρα είναι 2:30.
26: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση.

0: ενέργεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Το επιτελείο των πασιμπτώσεων έχουν κάνει διαφορετικούς υπολογισμούς. Θέλουν να πετονάρουν να εξασφαλίσουν από εξ αριστερών ένα κοινό. Πόσο μεγάλο ή μικρότερο θα το δούμε πόσο είναι αυτό. Δεν πρέπει κανείς να βιάζεται. Δεν το λέω για να υπεκφεύγουμε, αλλά πραγματικά είναι η συγκυρία τέτοια. Θα το δούμε λοιπόν. Αλλά εκεί απευθύνεται για να πατήσει σε μια στέρεη βάση και να δει από εκεί και πάνω που, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς.
11: Ναι.
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες σε ένα κοινό, σε ένα κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι μήνες. Και λέω και πάλι, μέχρι τις εκλογές ο δρόμος μοιάζει να είναι δρόμος αντοχής.
11: Δεν βλέπεις εσύ πρόωρες το φθινόπωρο που λέγεται και γράφεται, Σπύρο? Αυτό καταλαβαίνω.
10: Όχι, εγώ δεν βλέπω πρόωρες και δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ποτέ στο σχέδιό του να κάνει πρόωρες εκλογές. Εκτός αν το λίτρο της βενζίνης φτάσει 4 ευρώ.
11: Ναι, το έριξε βέβαια, είναι αλήθεια, στην αγορά. Από το μαξί μου το διέρευσε για συσπήρωση όμως. Για συσπήρωση όπως αποδείχθηκε, ναι.
10: Ναι, και για συσπήρωση και ίσως για να εκβιάσει κάποιος που λέει ότι θα κάνω κόμμα, να το κάνουμε γρηγορότερα.
11: Ναι.
10: Επειδή υπήρχαν τρεις σε αυτό το δρόμο, δηλαδή ότι θα εμφανιστούν καινούργια σχήματα, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που το είχε

0: καθαρά ο άνθρωπος, ναι, θα το κάνω. Απλώς ναι, ήταν, δεν άφηνε το χρόνο λίγο να περάσει, να κυλήσει.
1: Και το έκανε και νωρίτερα από όσο αρχικά φαινόταν.
0: Ναι. Υπάρχει και ο Αντώνης Σαμάρας, υπάρχει και η Μαρία Καριστένου. Ναι. Επομένως όλα αυτά αλληλοεπιδρούν. Δηλαδή ίσως και ο Αλέξης Τσίπρας και λόγω της Καριστιανού, για να μην μένουν κενά και απορίες, γιατί ήδη και στο δικό του χώρο υπήρχαν πιέσεις ότι αρχής, καθυστερείς, αρχηγέ, έλα, προχώρα κτλ. Ίσως και αυτό να έπαιξε ένα ρόλο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά αλληλεπιδρούν.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν κινείται στο κενό.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν κινείται στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Όλα είναι μέσα στον ίδιο χώρο, ας το πούμε.
1: Κανένας δεν κινείται στο κενό, αλλά ταυτοχρόνως κανένας δεν έχει μια ορατή και διακριτή σταθερά με βάση αυτό που λες, έτσι.
0: Όχι.
1: Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα, αυτό θέλω να πω.
0: Ακριβώς. Ούτε και η κυβέρνηση μπορεί να είναι σίγουρη.
1: Εννοείται.
0: Διότι όταν έχεις σταθερά 70% απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Απέναντί σου, τον ξέρω.
1: Αυτό είναι από νομιμοποίηση στην πραγματικότητα,
0: ακριβώς,
1: από την κοινωνία.
0: Ακριβώς αυτό είναι ήδη ένα θέμα.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ναι,
0: να είναι πολύ διασπασμένο αυτό το 70%,
1: ναι,
0: να μην έχει δημιουργηθεί ρεύμα. Και γι' αυτό λέω και πάλι ότι είμαστε υποχρεωμένοι, ειδικά αυτοί που θέλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο το τι γίνεται, είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε. Δεν είμαστε ούτε καφετζούδες, ούτε τα χαρτιά ρίχνουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ούτε κάνουμε τις επιθυμίες μας πραγματικότητα.
0: Δεν έχουν δημιουργηθεί ρεύματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν δημιουργηθεί ρεύματα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έχεις να πατήσεις σε κάποια στέρεα στοιχεία και να πεις όπα, αυτό είναι μια σταθερά, την κρατάω.
1: Ναι.
0: Πάμε για τα υπόλοιπα. Άρα πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Ναι. Αν υπάρχει ένα ρεύμα με τους όρους που προσδιορίζει στα ρεύματα, είναι ένα και μοναδικό. Να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ρεύμα πια στην κοινωνία.
0: Αυτό είναι μεγάλο, αλλά είναι διασπασμένο.
1: Εντάξει, αλλά είναι ρεύμα στην κοινωνία, λέω. Εσύ λες τώρα.
0: Ναι.
1: Στις πολιτικές συνιστώσεις, ας πούμε. Ναι, αλλά...
0: ναι, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Αλλά με ποιο τρόπο θα φύγει και πού θέλει να φύγει.
1: Αυτό
0: από
1: είναι...
0: ποιον να φύγει επίσης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Διότι για να κάνει ο άλλος το τελικό βήμα, πρέπει να επιλέξει και με ποιον θέλει να φύγει. Με ποιον θα τον αντικαταστήσει.
1: Βέβαια.
0: Αλλιώς θα κάτσει σπίτι του, θα μείνει παγωμένος ακίνητος.
1: Έτσι.
0: Έτσι, δηλαδή
1: έτσι.
0: Είναι θέματα αυτά τα οποία δεν τα ζούμε πρώτη φορά.
1: Εντάξει.
0: Επομένως,
1: κάπου
0: εκεί είμαστε.
1: Ναι.
0: Στο χώρο της αριστεράς πρέπει να υπάρξει πολύ γρήγορα μια ευκρίνεια και ένα ξεκαθάρισμα.
1: Βέβαια, και αποσαφηνίσεις. Ναι,
0: και αποσαφηνίσεις. Να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Όποιος έχει να πει πρέπει να το πει αφθαρσός, καθαρά, να το πει. Υπάρχουν ψηφοφόροι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσδοκίες, υπάρχουν άνθρωποι που προβληματίζονται.
1: Λοιπόν,
0: πώς θα γίνει αυτό? Ούτε είναι αποδεκτές όλες αυτές οι πραγματικά η δημοπρασία θέσεων και βουλευτικών ή αυτό που λέγεται έτσι. Γιατί συζητιέται, το συζητάει η κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει, πες μου ακριβώς τι θέλεις να κάνεις και με ποιον είσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος είσαι και με ποιον είσαι.
1: Ναι.
0: Θεμητά όλα. Βεβαίως.
1: Οι επιλογές,
0: τα λίμωνο, οι πολιτικές απόψεις. Η πολιτική επιλογή.
1: Υπάρχει και το λεγόμενο fair play τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει, και πρέπει να.
0: Δεν είναι μόνο fair play,
1: να
0: είναι ξεκάθαρη. Κοιτάς τους πολίτες σε τέτοιες ώρες τα μάτια και τους λες τι θέλεις.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, λέω από την πλευρά των πολιτικών.
0: Επειδή μιλάμε και για την αριστερά και μιλάμε και για το ηθικό πλεονέκτημα κτλ., αυτά δεν μπορούν να είναι λόγια του αέρα.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Εν τη πράγμαση πρέπει να φαίνονται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνονται πράγματα σε αυτά που κοροϊδεύαμε και κατηγορούσαμε και επικρίναμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός, ότι αυτό είναι σεβαστό, είναι απολύτως κατανοητό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν επενδυμένες προσδοκίες ίσως σε ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να κρατήσει επαόριστο.
1: Ακριβώς. Επομένως, ψυχραιμία, αποσαφήνιση και δεύτερη σκέψη. Έτσι. Και να βλέπουμε τα πράγματα και με τη δεύτερη και σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό νομίζω επιγραμματικά ότι προτείνεις, Σπύρο, στην ανάλυση σου. Έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Σπύρος Ουρμελίδης, ο διπλωματικός αναλυτής του Κόκκινου και της Αυγής. Τον ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Κόκκινο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Τι φοβάται, τι προσδοκά. Αντώνης Τριγόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είδαμε μια άγρια επίθεση από το Πασόκ χθες απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
2: Ναι, πλέον το Πασόκ δείχνει ότι βλέπει τον αντίπαλό του στον Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα, το νέο κόμμα, την Ελλάς.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε την χθεσινή επίθεση, οπότε αναβαθμίστηκε έτσι και από το επίπεδο της, των ανακοινώσεων πλέον και σε επίπεδο Προέδρου. Έκανε λόγο για τον αναντικατάστατο, όπως είπε ειρωνικά, και μίλησε για έναν κακό αντιγραφέα. Τόνισε και επίσης ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, ούτε από ακριβοκληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας. Ένα από τα επιχειρήματα του Πασόκ είναι το οικονομικό και επιμένει στο να ρωτάει πώς χρηματοδοτείται το νέο κόμμα, από πού χρηματοδοτήθηκε η εκδήλωση που έγινε στο Θησίο. Έχει ξεκινήσει δηλαδή αυτό το επιχείρημα. Είχε προηγηθεί επίσης και μια σφοδρή αντιπαράθεση του Πασόκ με τον κύριο Ζιακαντάρη, που έχει επιμεληθεί το ιδεολογικό μανιφέστο του νέου κόμματος. Και από εκεί και πέρα, πλέον σήμερα, πριν από λίγο κιόλας, είχαμε μια ανακοίνωση από το Πασόκ, το οποίο κάνει μια πολύ έντονη έτσι, κριτική στις δημοσκοπήσεις που βγήκαν, στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, και κάνει λόγο για μια μεθόδευση εξόφθαλμης επιχείρησης χειραγώγησης κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε τι αναφέρεται με αυτή την ανακοίνωση, δηλαδή? Στις πρώτες δημοσκοπήσεις που ήταν χθες στις δημοσιότητες.
2: Κάνει ονομαστική αναφορά.
1: Σε τι?
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και στην δημοσκόπηση της Interview και στην δημοσκόπηση της Real Polls.
1: Ναι.
2: Αναφέρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις και προφανώς δεν μπορούν να ισχύουν και οι δύο. Τουλάχιστον σε σχέση με τα ποσοστά που δίνουν. Η στατιστική λέει σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων. Επιτίθεται και στον εκπρόσωπο της Real Polls, τον κύριο Αλληλόμη, τον οποίο κατηγορεί ότι ήταν συνεργάτης του κύριου Τσίπρα στο παρελθόν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό το λόγο αμφισβητεί και την αξιοπιστία του. Και επίσης ένα κόμμα που επιρρύπτει στο ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός, το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη,
1: ναι,
2: στην Ελλάς, ότι οι εκπρόσωποι του βγαίνουν στα κανάλια μόνοι τους, δεν βγαίνουν δηλαδή σε αντιπαράθεση με στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή άλλων κομμάτων, και έτσι ντοξάζονται, όπως αναφέρουν, κρυπτόμενοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ανησυχείς φόδρα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει πάντως.
2: Αυτό φαίνεται
1: και λογικό. Ότι... λογικό. Μάλλον εύλογο, καθώς είναι η ίδια δεξαμενή στην οποία απευθύνονται. Ο Αλέξης Τσίπρας, εννοώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και το, σε σχέση με το Πασόκ. Η ίδια δεξαμενή είναι, και είδαμε και στελέχη του Πασόκ να προσχωρούν στο κόμμα Τσίπρα, που και αυτό δημιουργεί μια...
2: Και είναι ισολογικό στόχο, ναι, αν το βάλουμε κάτω. Ναι. Δηλαδή, άμα αφήσουμε τη ρητορική και των δύο πλευρών ότι θα πάνε για πρώτο κόμμα,
1: ναι,
2: και δούμε λίγο την πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται και δημοσκοπικά,
1: ναι,
2: προσπαθούν και οι δύο να πάρουν τη δεύτερη θέση. Οπότε είναι και λογικό η αντιπαράθεση να κινηθεί πολύ έντονα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Έτσι θα πηγαίνει. Τώρα το Πασόκ θα το πάει ισοδύναμα, δεν ξέρω, δεν βρίσκω το πιο δόκιμο όρο. Δηλαδή, θα κάνει τη μέτωπο με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, ή θα επιμείνει στον Τσίπρα? Τι αίσθηση έχεις από το ρεπορτάζ?
2: Σε επίπεδο ρητορικής θα επιμένει ότι εμείς κάνουμε την πραγματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε την πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά πιστεύω πως σε δεύτερο χρόνο και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, που εκεί θα γίνεται και πολύ μεγαλύτερη υπόλωση όλου του πολιτικού σκηνικού, θα δούμε μια σκληρή κόντρα ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς και το Πασόκ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη Στριγόπουλος, για το κλίμα και το ρεπορτάζ από το Πασόκ. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι συνεπάγονται? Τι προϊονίζονται? Θα μας τα απαντήσει ο σημερινός μας καλεσμένος, είναι ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, γνωστός πολιτικός αναλυτής με μακρά πείρα και γνώση. Τι κάνετε, κύριε Σεφερτζή? Καλό μεσημέρι.
3: Είμαι καλά, εσείς?
1: Εμείς εδώ παρακολουθούμε και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε μια...
3: παράπονο δεν έχετε πάντως?
1: Όχι καθόλου, κύριε Σεφερτζή.
3: Η πολιτική ζωή ένα ενδιαφέρον που ίσως δεν περίμενε
1: όλοι. Είναι καινούρια συνθήκη. Αυτή είναι μια συνθήκη. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Σεφερτζή. Μοναδική από τη μεταπολίτευση και μετά. Ενώ τον ευρύτερο κατακαιρματισμό, έτσι, δηλαδή μέχρι... κάποια χρόνια τελευταία είχαμε στην αρχή τον δικομματισμό, μετά τον διπολισμό, τώρα έχουμε τα πάντα.
3: Τώρα έχουμε τα πάντα και κυρίως έχουμε αυτό το κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος,
1: ναι,
3: που όμως έχω μια υποψία ότι φτάνει, ολοκληρώνει τον κύκλο του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις αναβίωσης, αν όχι του παλαιού τύπου δικομματισμού, πάντως σαφώς μια εντελώς διαφορετικής διάταξης του πολιτικού συστήματος, που αν την χειριστεί την συγκυρία σωστά ο κύριος Τσίπρας, αυξάνει τις πιθανότητες να ηγηθεί αυτής της αναδιάταξης, με αποτέλεσμα να μπορεί να εξελιχθεί ως ένας από τους δύο πόλους του νέου δικοματισμού.
1: Ή διπολισμού, ίσως.
3: Ή διπολισμού,
1: ναι.
3: Ναι. Ο διπολισμός υπάρχει ούτως ή άλλως. Εκείνο το οποίο μένει να δούμε είναι πώς θα οριστικοποιηθεί η κομματική του έκφραση.
1: Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τη δυναμική του κόμματος Τσίπρα. Επίσης, έχουμε πρώτη φορά από το 2019, εγώ θα πω και από το 2016 που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και από τότε είχαμε μια πολύ έντονη κυριαρχία του μητσοτακισμού. Αυτή πια όχι απλώς δεν υπάρχει, αλλά μάλλον υφίσταται καθίζηση, σωστά κύριε Σεφερτζή?
3: Είναι το μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κλεβοπούλου, διότι είναι πολύ δύσκολο να αναπληρώσει τις απώλειες που μοιραία θα έχει από το γεγονός ότι πια δίει το αστέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, τουλάχιστον εκείνο του οποίο του επέτρεψε να κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό ως τολμηρός μεταρρυθμιστής. Και το μεγάλο πλήγμα που κατά τη γνώμη μου έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως αυτό το πλήγμα που αναφέρεται στην υποστολή των σημείων της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, με αποτέλεσμα αυτό να συμπαρασύρει την προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα πεδίο όπου πια έχει χάσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
1: Ναι. Εσείς σημερίζεστε, κύριε Σεφερτζή, τα σενάρια, τις υποθέσεις, τις διαρροές, γιατί γίνεται και αυτό, όπως ξέρετε, περί αλλαγής εν πλώ του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αμέσως μετά τις εκλογές? Ποια από τα δύο βλέπετε εσείς να ισχύει?
3: Βλέπω πιθανότερο να ισχύει το δεύτερο, διότι δεν βλέπω να υπάρχει αρκετός χρόνος προκειμένου να τακτοποιηθούν και οι εσωτερικές ισορροπίες, έτσι ώστε ο όποιος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αντιμετωπίσει εστίες αντιδράσεων σε μια φάση όξυνσης του εσωκομματικού ανταγωνισμού. Ναι. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν και ίσως φρονίμως ποιούνται στο αποτέλεσμα των εκλογών, προκειμένου να δουν αν αυτό από μόνο του επιβάλλει την αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία ή δώσει παράταση στην κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
3: Δύσκολο είναι να αναλάβει κανένας το ρίσκο μιας εσωκομματικής σύγκρουσης πριν να ξεκαθαριστεί το εκλογικό τοπίο.
1: Ναι. Κύριε Σεφερτζή, υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος να απευθύνεται και να είναι ελκυστικός, όχι απλώς να απευθύνεται σε αυτό που λέμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι κρίσιμη μάζα οι νέοι πια, έτσι δεν είναι, κύριε Σεφερτζή? Και δεν βλέπουμε απεύθυνση από κάποιο φορέα, εκτός αν δεν το κάτι μου διαφεύγει.
3: Όχι, προς το παρόν φαίνεται ότι αυτό να εικονογραφεί τη μεγάλη αμηχανία του πολιτικού συστήματος, διότι πράγματι η αδυναμία επικοινωνίας με τους νεότερους ηλικίας ψηφοφόρους είναι πια στις μέρες μας ένα από τα προβλήματα που έχει οδηγήσει στην κρίση αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού συστήματος.
1: Ναι.
3: Γιατί πια οι κάτω των 40 και πολύ περισσότερο οι κάτω των 30 ανήκουν σε ένα διαφορετικό κόσμο, ο οποίος δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τον παλιό κόσμο των ενηλίκων της προηγούμενης γενιάς, της προηγούμενης εσωδίας, με τους οποίους έχουν δημιουργηθεί πια χάσματα και από πλευράς φιλοσοφίας ζωής και από πλευράς παραστάσεων.
1: Αυτό οδηγεί σε αποπολιτικοποίηση? Εγώ δεν συμμερίζομαι προσωπικά, αλλά εσείς είστε ο καλεσμένος, ότι είναι απολιτική η κατάσταση. Δεν βλέπω απολιτικ ούτε στα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, ούτε στα μεγάλα συλλαλητήρια για οτιδήποτε προκαλεί την κοινή γνώμη. Και κυρίως στις δημοσκοπήσεις είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ισόποσα, με την ισοδύναμα με την ακρίβεια, το θέμα της διαφθοράς, κύριε Σεφερτζή, που μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια αντίληψη, σιγά τώρα ποιον ενδιαφέρουν οι υποκλοπές και όλα αυτά. Βλέπουμε τη διαφθορά να είναι υπαριθμόν ένα ζήτημα. Αυτό σημαίνει ορίμανση, κατά τη γνώμη μου, της πολιτικής σκέψης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
3: Κυρίως σημαίνει.
1: Ήθελα τη γνώμη σας σε αυτό. Ναι.
3: Ναι, κυρία Κρυβοπούλου, νομίζω ότι κυρίως σημαίνει επικαιροποίηση του πολιτικού DNA του ελληνικού λαού. Mm. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός ήταν πράγματι και εξακολουθεί, φαίνεται να είναι παρά τα φαινόμενα, από τους πιο πολιτικοποιημένους της Ευρώπης.
1: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα και η νεολαία του να βρίσκεται, να έχει υψηλή συμμετοχή στις εξελίξεις και κυρίως στις εκλογικές διαδικασίες, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι διέφυγε της προσοχής του πολιτικού συστήματος δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι απέδωσε σημασία σε πράγματα που η κοινή γνώμη αξιολογούσε διαφορετικά, όπως είναι τα προβλήματα του κράτους δικαίου, είναι ότι επίσης δεν κατάλαβε ποιο ήταν το νόημα της αποχής. Η αποχή λοιπόν αποτελούσε μια νέα μορφή αρνητικής ψήφου, μια νέα μορφή ψήφου διαμαρτυρίας, που από τη στιγμή που θα βρει την ευκαιρία αυτή τη διαμαρτυρία να την εκφράσει για τη συμμετοχή, θα αυξήσει και τα ποσοστά συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες.
1: Εσείς βλέπετε αποχή στη φετινή, την επόμενη κάλπη, στην πρώτη κάλπη?
3: Ναι, θεωρώ ότι αυτό θα είναι.
1: Θα έχουμε το μεγάλο
3: πρόβλημα και κυρίως είναι αυτό που θα δώσει πλαστή εντύπωση της εξέλιξης των κομματικών συσχετισμών.
1: Άρα η προτροπή είναι πάτε να ψηφίσετε. Να το πω λίγο εκλαϊκευμένα, έτσι.
3: Ναι, και κυρίως γιατί δεν θα έχετε πολλές ακόμα ευκαιρίες να επηρεάσετε τα πράγματα έτσι ώστε πραγματικά να δώσετε την ευκαιρία δημιουργίας νέων προϋποθέσεων άσκησης της πολιτικής.
1: Εσείς από την εμπειρία σας, τις έρευνές σας, τη γνώση σας, τι διακρίνετε ειδικά για τους νέους? Είναι ομογενοποιημένη η στάση, είναι ομογενοποιημένη η θέση, πέρα από το βασικό διατάφτα που είναι η αδυναμία επιβίωσης και διαβίωσης των νέων ανθρώπων, έτσι, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, σε επαγγελματικό, σε όλα.
3: Ναι, πράγμα το οποίο όμως βοηθάει στην ομογενοποίηση με τη λογική ότι πια δεν αισθάνεται κανένας να εξαιρείται του προβλήματος, ας πούμε, της στέγης ή της οποιασδήποτε άλλη μορφής καθημερινότητας, αρχής γενομένης από το γεγονός ότι πια έχει αρχίσει να εξαντλείται η υπομονή της νέας γενιάς όταν καταδικάζεται να παραμένει στο παιδικό της δωμάτιο μέχρι την ηλικία που άλλοι έχουν δημιουργήσει ήδη οικογένειες. Και αυτό είναι μια συνθήκη καινούρια που ασφαλώς αλλάζει και τις πολιτικές συμπεριφορές της νεολαίας.
1: Η πρώτη κάλπη, λένε πολύ, θα είναι του θυμού, η δεύτερη θα είναι η καθοριστική, κύριε Σεφερτζή, εσείς τι λέτε?
3: Και οι δύο θα είναι καθοριστικές και έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτό το αποτέλεσμα θα δημιουργήσει και τη δυναμική της δεύτερης.
1: Ναι.
3: Και με αυτή την έννοια η μάχη για την δεύτερη θέση είναι πολύ πιο κρίσιμη από όσο ίσως αρχικά υπολογιζόταν.
1: Για την πρώτη κάλπη λέμε πάντα φυσικά.
3: Ναι, η μάχη της πρώτης κάλπης για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
3: Εάν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να κρατήσει το προβάδισμα που έχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Από τη στιγμή όμως που το αποτέλεσμα της κάλπης μικραίνει τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος και επιπλέον αλλάζει την κατάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης, αυτό θα απελευθερώσει δυναμικές πολύ διαφορετικές εν ώψη της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης από αυτές που θα ισχύσουν στην πρώτη. Δηλαδή από εκεί και πέρα κατά τη γνώμη μου δεν θα αποκλείεται τίποτα ως αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών.
1: Πότε βλέπετε εσείς τις πρώτες εκλογές, κύριε Σεφερτζή? Βλέπετε να γίνονται νωρίτερα, βλέπετε να γίνονται στην ώρα τους, τι εκτιμάτε?
3: Εγώ δεν βλέπω να αντέχει η κυβέρνηση την αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα και δεν βλέπω επίσης να αντέχει, να διαχειριστεί το φόβο που τους δημιουργεί το ενδεχόμενο να επιδεινωθούν οι συνθήκες, ιδιαίτερα στην οικονομία, όσο περνάει ο χρόνος, κυρίως εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο. Διότι πλέον οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που απειλεί ολόκληρη τη Δύση έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ απειλητικές και για την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Νέα Δημοκρατία να πάει στα εκλογές χωρίς το αφήγημα του success story που είχε μέχρι τώρα στην προμετωπίδα της ατζέντα.
1: Λέτε ότι δεν αντέχει πια άλλο να σταθεί, δεν στέκεται και πολύ αναγκαστικό.
3: Δύσκολα.
1: Πολλοί αναρωτιούνται αν θα αντέξει να φτάσει και στη ΔΕΘ. Αν βγουν και άλλες αποκαλύψεις και από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τα σκάνδαλα και υποκλοπές και όλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει αυτό το ζόφο, ο οποίος επηρεάζει και τη ζωή μας. Έτσι, η διαφθορά επηρεάζει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Σεπετζή, και εσείς καλύτερα, επηρεάζει και τη διαβίωσή μας. Τα πάντα όλα είναι απότοκα της διαφθοράς.
3: Ναι, το οποίο πλέον η Νέα Δημοκρατία με καθυστέρηση αρχίζει να διαπιστώνει, διότι μέχρι τώρα αυκολυνιζόταν με την εντύπωση ότι η κοινή γνώμη δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα του κράτους δικαίου, όπως επίσης ότι δεν είχε κάτι άλλο στο μυαλό της πέραν του πώς θα εξυπηρετήσει το ατομικό της συμφέρον, με αποτέλεσμα να μη συμμετέχει στις πολιτικές εξελίξεις με τρόπο που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον το τοπίο αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει.
1: Οι δημοσκοπήσεις, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σεφερτζή, έχουν τα εργαλεία να τα μετρήσουν όλα αυτά, όλη αυτή την καινούργια συνθήκη? Μέχρι τώρα όλα τα χρόνια υπήρχε αυτό που λέμε ένας μπούσουλας, υπήρχε ένας αυτόματος πιλότος, να ξέρετε τι μετράτε όλοι. Τώρα υπάρχουν τα εργαλεία, είναι καινούργια και για τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά τα δεδομένα και όλη αυτή η καινούργια συνθήκη που περιγράψατε?
3: Κατά τη γνώμη μου είναι καινούργια, καινούργια η ανάγκη δημιουργίας νέων εργαλείων, αλλά κυρίως εκείνο το οποίο καθιστά πιο ενηγματική τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι το γεγονός ότι έχεις πια από πλευράς πολιτών μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των δημοσκοπήσεων. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι στις δημοσκοπήσεις αυτές απαντάμε ειλικρίνεια και όχι ακολουθώντας τους κανόνες μιας στρατηγικής που επισταλτεύει προκειμένου να εκφράσει την ειρωνία του απέναντι στο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι. Και είναι πολύ χρήσιμο και κρίσιμο αυτό που είπατε. Λίγοι το λένε έτσι. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, κύριε Σεφερτζή, όπως και για την όλη κουβέντα.
3: Εγώ και για τις
1: να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά κι εσείς που μας ακούσατε, ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής. Έτσι, το είπε αυτό που λέμε. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και πολλές φορές τους δουλεύει, να το πω εγώ με πιο απλά λόγια, όταν τίθενται τα ερωτήματα. Λοιπόν, τέλος εδώ, Μελίνα Μελιμέζη, για τους τίτλους των ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά.
4: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, λόγω εργασιών στον χώρο των κεραιών στον Ημιτό, από το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το πρωί έως την Κυριακή 31 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι, το πρόγραμμα του σταθμού μας θα μπορείτε να το παρακολουθείτε μόνο μέσω ίντερνετ. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κόκκινο. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κατερίνα, 12 χρόνια. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
9: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
10: Χαίρετε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότης ασκεί από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα Υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Λιμεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
11: Ο καιρός.
10: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
14: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
15: Γεια σου Κία.
16: Γεια σου Πάνο.
15: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
16: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
15: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
16: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
17: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
20: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
23: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
24: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
25: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
24: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
25: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
24: Auto Center Service.
25: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
24: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
25: Auto Center Service.
26: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
27: Coffee Press.
26: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
28: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
29: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες. τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592062472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

102,8.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
0: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Καβάλα News.
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότησας και από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα Υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Νημεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Πέμπτη.
2: Καλώς τους, Πεμπτιάτικο.
1: Λοιπόν, έβλεπα τώρα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, έβλεπα όλα αυτά τα βιντεάκια και την ιστορία που γίνονται με τα UFO. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι δείχνουν, αλλά είναι απίστευτο επίσης όλο αυτό που συζητάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Έτσι, γιατί τώρα.
2: Γιατί τώρα.
1: Και αν είναι αληθινά τα βίντεο, έτσι. Δηλαδή, αυτό αν το ρωτούσες πριν από 10-15 χρόνια, δεν υπήρχε λόγος να το αναρωτηθείς, αλλά πλέον είναι πολύ πιθανόν να μην είναι αληθινά, να είναι ψεύτικα βίντεο. Έτσι. Πολύ UFO γυρίζει γύρω μας, δεν ξέρω. Έτσι, γενικές γραμμές. Ζουν ανάμεσά μας,
2: τα
1: ζούμε γενικότερα, τα UFO, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε, Εβιβάλη, Κόσμος και Δραμάδες εδώ. Σήμερα Πέμπτη 28, όπως είπαμε, έτσι, Μαΐου, τελειώνει το Σαββατοκύριακο. Μάιος και η Άνοιξη και μπαίνει
2: με
1: το καλοκαίρι.
2: Μπλε πανσέλινο.
1: Είναι και αυτό, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, λες.
2: Ναι.
1: Σάββατο, Κυριακή. Αυτό είναι.
2: Μπλε, και μετά Δευτέρα Αγίου Πνεύματος.
1: Μετά μαύρη νύχτα στα βουνά του Αγίου Πνεύματος. Πιο Άγιο Πνεύμα. Πιο πνεύμα γενικότερα.
2: Σταμάτα τώρα κι εσύ.
1: Λοιπόν, Εβιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος, έτσι θα το πάμε. Για δύο ώρες και
2: σήμερα. Με γκρίνια θα το πάμε.
1: Δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλωσορίσατε. Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Το βλέπετε, το διαβάζετε, το νιώθετε στο πετσί σας μερικές φορές.
2: Έτσι όπως το ξεκινάς, έτσι όπως το πήγαινες, περίμενα να πεις μετά, έτσι. Το λιγουρεύεστε.
1: Και το λιγουρεύεστε μπορείς να πεις, και αυτό πάνω στη γη συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, έβλεπα έτσι, διάφορα που συμβαίνουν και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το φαινόμενο με τους ανθρώπους που γίνονται ζώα να εξαπλώνεται σιγά σιγά.
2: Το είχαμε
1: διαβάσει πριν καιρό για έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει το σκύλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τι.
2: Που είχε φτιάξει ολόκληρη στολή.
1: Ναι, είχε κάνει ολόκληρη στολή και καθόταν στο σπίτι. Έτσι. Τώρα λοιπόν, έτσι, σε διάφορα μέρη του κόσμου, εδώ πέρα διαβάζουμε και για την Πορτογαλία, που εκεί πέρα υπάρχει μια έξαρση.
2: Καλέ, φιλή ολάκερη.
1: Του φαινομένου. Ναι, είναι. Τι να πω, δηλαδή, είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου όλο αυτό. Απ' τη μία μου έρχεται η σκέψη να πω, είναι αρκετοί οι οποίοι πλέον βαριούνται γενικότερα τη ζωή τους. Δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν, δεν θέλουν τίποτα απολύτως και θέλουν να κάνουν τη σκυλίσια ζωή, τη γατίσια ζωή που λέμε. Κοίταξε να δεις σκυλίσια ζωή, κάθε το σκυλί, ας πούμε, εκεί κοιμάται, το ταΐζεις, πηγαίνει, χέζει όπου να είναι. Έτσι, το πολύ πολύ να το μαλώσεις, τίποτε άλλο, έτσι, και δεν θα πληρώσει ρεύμα, δεν θα πληρώσει ενίκιο, κάποιος άλλος θα το πληρώνει αυτό. Και αυτοί που κάνουν τα ζώα, έτσι, κάνουν το κορόιδο βασικά, πρώτα και μετά τα ζώα.
2: Εγώ αυτό που ξέρω.
1: Για πες, αυτό που ξέρεις ή αυτό που σκέφτεσαι διαβάζοντας όλα αυτά.
2: Αυτό που ξέρω είναι ότι βγήκε και η ειδική ανακοίνωση να μην γίνονται δεκτοί από τους κτηνιάτρους.
1: Ναι, τώρα φαντάζεσαι τώρα το σοκ του κτηνίατρου που κάποιος άνθρωπος έφερε έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι ζώο, ότι είναι σκύλος, ξέρω και εγώ, στο κτηνίατριο για να του κάνει έλεγχο. Τι να κάνει ο κτηνίατρος τώρα.
2: Για να βγαίνει τέτοια οδηγία.
1: Έγινε ο χαμός.
2: Σημαίνει ότι προφανώς και έχουν πάει άνθρωποι ζώα για περίθαλψη σε κτηνίατρους.
1: Πολύ, πάνω από κανένα 2-3 έχουν πάει. Σου λέει, πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν χρειάζεται να πληρώνω ασφάλεια. Γιατί να μην κάνω το ζώο, ξέρεις τι κέρδος έχει. Τα πάντα. Όλα είναι κερδισμένα.
2: Κοσμά.
1: Έλα, γουφ. Έλα. Γουφ, ναι.
2: Μα δεν κάνω πολύ καλό σκύλο.
1: Κάνεις.
2: Ε?
1: Πρόσεξε, μην βρεθείς στη θέση της κανέλας που έχω στο σπίτι.
2: Γιατί τι έγινε η κανέλα.
1: Δεν ξέρω. Δεν τα λέμε αυτά προς τα έξω. Τα ερωτικά μας.
2: Τα ερωτικά σου με την κανέλα.
1: Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω, άστο να πάει. Άστο να πάει.
2: Τι άλλο θα ακούσω. There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα. Στο δεύτερο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ήταν ένα χρονικό διάστημα που ήθελα πάρα πολύ να πειρίζω το σκυλί που έχω στο σπίτι. Να το πειράζω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ήρεμη, πάρα πολύ ήσυχη, δεν γαυγίζει με τίποτα, δεν παίζει όμως κιόλας ταυτόχρονα, τίποτα, ρε παιδί μου. Κάθεται εκεί,
1: κοιμάται. Είναι γνήσια ταυρίνα δηλαδή.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί.
1: Σαν και σένα.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί, φάει ψάχνει συνέχεια, δεν το συζητάμε τώρα το σκυλί μου.
1: Ξεκάθαρα, ταύρος.
0: Έτσι, κάποιες φορές λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια που την έχω, είναι ότι ενοχλείται όταν κάποιος την πειράζει στο οπίστια, στο πίσω μέρος. Ενοχλείται. Δηλαδή έχει πάει σκυλί να την πειράξει εγώ πίσω και έχω δει ένα άλλο σκυλί.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή αγρίεψε τόσο
1: λίγα
0: πολύ.
1: Λίγα με το πισινό μου.
0: Ναι, αγρίεψε τόσο πολύ που λέω Παναγία μου ας πούμε. Λοιπόν, και πήγαινε από πίσω και την πείραζα. Την καργαλούσα με τα νύχια μου, την έπαιρνα, τη σήκωνα, την έκανα από εδώ. Εννοείται ότι στο αφεντικό της δεν κάνει τίποτα, ούτε καν. Έτσι να κάνει ότι δαγκώνει. Γι' αυτό σου λέω, άστο το, μην κάνεις γούφα, άστο.
1: Εκείνη έρχεται να σε πειράξει ενώ όταν ηρεμείς.
0: Μερικές φορές, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρδίες.

0: καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε, Πέμπτη σήμερα.

0: Μία από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και της Άνοιξης. Για να δούμε.
1: Λοιπόν,
0: πώς θα φάει αυτό, θα γίνει καλοκαίρι? Γιατί από ό,τι διαβάζω, έτσι, έχουν πεθάνει άνθρωποι στην Ευρώπη από τη ζέστη τις τελευταίες μέρες, να το ξέρεις αυτό. Στη Γαλλία έχουμε 2 νεκρούς.
1: Εγώ έχω κάτι φίλο στη Γερμανία και είχαν πάει για μπάνιο.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 28 Μαΐου, λοιπόν, το 585 π.Χ. ο Αθαλής Ομιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από την ελληνική πλευρά, τη συμφωνία είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 1980 η Νότιχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Περναμπέου, κατακτώντας το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Μαΐου.

0: Λοιπόν, διαβάζω έτσι μία ιστορία. Διαβάζω βασικά για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι ένα πρόσωπο που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και μετά το θάνατό της.
1: Γιατί απασχολεί μετά το θάνατό της, τόσα χρόνια μετά?
0: Υπάρχει ένα υλικό, 5 ώρες απόρριτα ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραψε η ίδια και τώρα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Το συγκεκριμένο υλικό είχε παραμείνει κλειδωμένο, λέει, για δεκαετίες και τώρα θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα τηλεοπτική παραγωγή η οποία θα φωτίσει το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης στο γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.
1: Συγγνώμη, θέλεις να πεις ότι το έχει ηχογραφήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να το ηχογραφήσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί κρυφά στα διαμερίσματα του παλατιού του Κένσινγκτον και στη συνέχεια είχαν διαβιβαστεί στο δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον μέσω ενός κοινού τους φίλου, του γιατρού James Colthurst. Και το είχε κάνει αυτό ώστε οι ηχογραφήσεις να αποτελέσουν θεμέλιο για το βιβλίο Diana Her True Story που εκδόθηκε το 1992. Μέχρι σήμερα η κοινή γνώμη είχε μάθει ελάχιστα από αυτές τις ηχογραφήσεις. Προφανώς ήταν πολύ το υλικό για το βιβλίο. Τώρα, μιλάμε τώρα για αποσπάσματα που αναφέρεται στην Καμίλα, αναφέρεται σε διάφορα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι χρησιμότητα, γιατί τώρα έχει φύγει από τη ζωή αυτή, έχουν περάσει τα χρόνια. Ποια είναι η χρησιμότητα τώρα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Πλάει. Μόνο αυτό.
0: Και αυτό που αναφέρουν είναι ότι είχε μια απίστευτη διορατικότητα, ικανή ακόμα και να προβλέψει το μέλλον της βασιλικής οικογένειας. Είναι δηλαδή πολλά από αυτά που λέει σαν να προβλέπουν την εξέλιξη ορισμένων πραγμάτων, πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει πλέον δηλαδή.
1: Ναι, γενικά εννοείς. Γενικά στη ζωή της ανθρωπότητας. Αν στο παλάτι θα ήξερε πράγματα. Θα ήξερε πράγματα.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα έχει τον τίτλο Diana the Unheard Truth, η αλήθεια που δεν ακούσαμε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, για σήμερα Πέμπτη, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτογράφετε για να μας εντοπίσετε. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότης ασκεί από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της περιφέρειας σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Λιμεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κοκτέο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κτέο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
19: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
19: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούριοι και καινούριες στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, Κόσμος και Δραμάδος Έβιβαλη, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Εδώ λοιπόν, παρέα ουλιά της περνάμε.
1: Στη Στοχόλμη σας ταξιδεύουμε.
2: Αχ, τι ωραία που
1: έτσι
2: είναι
1: να πάμε. Έτσι, έτσι, μόνο με τη φαντασία πλέον βέβαια, έτσι. Οι ιδιοκτήτες ενός καφέ είχαν την ιδέα να δώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη τη διαχείριση του καφέ. Oh. Έτσι ώστε να βγάλει περισσότερο κέρδος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα κυρίες και κύριοι και αγαπημένων παιδιά είναι ότι ναι μεν, έτσι, βγήκε περισσότερο χρήμα τον επόμενο μήνα.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή έδωσε ένα κέρδος περισσότερο, αλλά ένα κέρδος το οποίο ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί πραγματικά έκανε... καταρχήν έφαγε όλο τον προϋπολογισμό που είχαν δώσει, 21.000 ευρώ. Το έφαγε τελείως ένα μήνα.
2: Πού το έφαγε?
1: Το έφαγε γιατί πώς?
2: Έβγαλε έξω μια άλλη τεχνητή νοημοσύνα.
1: Το έφαγε. Δηλαδή πήγε ας πούμε και παρήγγειλε τεράστιες ποσότητες από χαρτοπετσέτες ή από άλλα πράγματα τέλος πάντων που δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι έκανε δηλαδή υπερπαραγγελίες ή υπήρχαν και ελλείψεις στις παραγγελίες τεράστιες. Ξέρω, δεν έπαιρνε τίποτα, κάτι άλλο από το οποίο χρειαζότανε. Και έτσι έπεσε λίγο έξω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήταν όλα σωστά που γινόντουσαν.
2: Εγώ τώρα θα πω πάνω σε αυτό ότι προφανώς δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένο το AI.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Δεν του είχαν δώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα.
1: Ναι. Πάντως έχουν διάφορες φαϊνές ιδέες εκεί έξω, έτσι προκειμένου να βγουν οι άνθρωποι και να μπουν τα μηχανήματα, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τα ρομπότ ας πούμε στη διαδικασία. Μετά θα μας φταίει ο Χατζηπετρής που θα πηγαίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί στη Σουηδία βάλανε AI για να κάνει διαχείριση σωστή, λέει. Ένα καφέ, λες και είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή πραγματικά. Πήγαιναν, λέει, τα μηνύματα, εντωμεταξύ έχουν αυτοί ένα σύστημα που διαφημίζει το καφέ σου στο κινητό του άλλου και στέλνεις μηνύματα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Έτσι, διαφημιστικά μηνύματα, ξέρω και εγώ, ελάτε στο καφέ. Σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, 30% έκπτωση τις τάδε ώρες. Σου λέω, αυτό το πήγαινε και το στέλνε τις ώρες που απαγορεύεται να στείλεις μηνύματα και είχε πρόβλημα.
2: Δεν σου είπα εγώ παρενόχληση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Βρε εσείς. Βρε κουτά. Άμα δείτε τη ζωή μας πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε AI. Καθίστε, μην βιάζεστε.
2: Καλή, άμα θέλετε να σας φάνε άκρη τα λεφτά σας, εδώ είμαστε.
1: Ναι, άμα θέλετε, δηλαδή με 21 χιλιάρικα με έφερνες εμένα, με πήγαινε στη Δανία εκεί, την Σουηδία λάθος. Έτσι στο γολμί και μια χαρά θα σου έκανα εγώ διαχείριση, μην νομίζεις. Με 21 χιλιάρικα σε ένα μήνα,
2: εξαιρετική χαμός, διαχείριση. Χαμός. Τι έπαιξε.
1: Είναι μια ιώση η οποία είχε περάσει τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έχει μείνει ακόμα.
2: Κατάλαβα.
1: Τι να κάνω, κατάλαβα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι. Μου απαντήσεις με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Τα παιδιά σου γεννήθηκαν φυσιολογικά ή με κεσαρίες?
1: Mm-hmm. Φυσιολογικά.
2: Φυσιολογικά. Ήσουν μέσα στον τοκετό.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ναι. Άντεξες.
1: Τι να αντέξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αντέξω. Και κράτησε και το παιδί κιόλας πριν τη μαμά του.
2: Ναι, μια βέβαια, χαρά. Παιδί μου, λέω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι δεν αντέχουν και λιποθυμούν.
1: Όχι, όχι. Εγώ παρατηρούσα τα πάντα. Με πολύ μεγάλη περιέργεια. Άλλωστε είναι, πώς λένε, είναι ευχαιρία. Πώς θα το ξαναπεράσει αυτό?
2: Ένας μπαμπάς από τη Βραζιλία έχει γίνει viral γιατί στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του κατέρευσε. Δεν άντεξε.
1: Κοίταξε να είσαι τώρα, οι άντρες, να σου πω την αλήθεια, έχουν χαλάσει λίγο. Δεν είναι όπως παλιά.
2: δεν κατέρευσε απλά. Δεν θυμάται και τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό.
1: Δεν σου λέω κι εγώ.
2: Blackout. Πλήρες.
1: Βασικά μετά δεν πρέπει να θυμάσαι τίποτα. Ούτε αν είσαι παντρεμένος, ούτε αν είναι δικό στο παιδί. Κάνε το χαζό.
2: Το θέμα είναι τώρα ότι ανέβηκε βίντεο από την κατάρρευσή του στο διαδικτύο. Και πόσες προβολές έχει συγκεντρώσει, για πες.
1: Τον κάνανε ρεζίλ τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό.
2: Πες πόσες.
1: Δεν ξέρω, πάντως τον έχουν κάνει ρεζίλ.
2: 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.
1: Έτσι, έτσι. Από άγνωστους τώρα. Τι να σου πω τώρα.
2: Κοίτα, εγώ θα πω το εξής. Αν νιώθετε στους μελλοντικούς μπαμπάδες, αν νιώθετε.
1: Ό,τι να είναι τώρα. Έχει αλλάξει αυτό το σύστημα. Από τότε που έγινες εσύ μαμά, έχει
2: αλλάξει
1: αυτό.
2: Αν νιώθετε πως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε, αν τρομάζετε ακόμα και στη θέα του αίματος, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει ούτε το αίμα, μην μπείτε.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε εσύ. Ανακαλύπτει την Αμερική, μιλάμε
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν ανακαλύπτω την Αμερική, αλλά
1: ξέρω και
2: να
1: εγώ,
2: σου πω
1: τι είναι αυτό που λες τώρα.
2: Ώρα...
1: Τώρα, παιδιά, το είπε η Εύη αυτό. Δηλαδή, άμα δεν θέλει άλλο να πει.
2: Εκείνη την ώρα που γεννάει η γυναίκα, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τρέχουν οι νοσηλευτές να μαζέψουν τον άντρα που λιποθύμησε γιατί δεν άντεξε.
1: Είναι έτοιμοι συνήθως και τα κάνουν αυτά. Συγγνώμη που θα σου το πω, συνήθως είναι έτοιμοι. Σου λέει το βάλαμε μέσα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
2: Σκέψου και την ταραχή της γυναίκας, αν συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα.
1: Αν είναι σε εκείνη την ώρα, αν είσαι σε ταραχή γιατί κάνει ο άλλος, δεν το ξέρω αυτό.
2: Κοίτα, εγώ...
1: Είσαι σε ταραχή που γεννάς, ας πούμε, δεν ξέρω.
2: Εγώ αν έβλεπα να παθαίνει κάτι ο άντρας μου εκείνη την ώρα, θα με επηρέαζε σίγουρα. Σίγουρα θα με τάραζε.
1: Τι να σου πω. Μου είναι ξένα όλα αυτά, δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι να σου πω, αφού μου είναι ξένα. Τι να πω.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Είναι μια ωραία ημέρα η Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι μια προπαρασκευή, ας πούμε, θα το έλεγες.
1: Τι λες, προπαρασκευή, τι λες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, τελευταία φορά στο πούμε και χαιρετισμού στο Θωμά. Μας έχει στείλει μήνυμα τις προηγούμενες μέρες. Από αεροπορική βάση. Περισσότερα δεν λέμε.
1: Αεροπορική βάση.
0: Yes. Λοιπόν, χαιρετισμούς. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, όπως έκανε ο Θωμάς, επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Πετάνε τα αεροπλάνα, βρε.
0: Έτσι. Πετάει ο Γάι, θα ρωτήσεις.
1: Έχουμε, πώς το λένε. Καλέ. Όχι βενζίνη, τι βάζουμε.
0: Τι βάζουμε, ξέρω και κεροζίνη.
1: Έχουμε.
0: Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Τα άλλα κράτη δεν έχουν, εμείς έχουμε. Δεν τα ξέρεις, δεν τα έχεις δει, νομίζω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Όχι. Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα

0: Δύο ανάκαμψη και ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλα επί τη Ομονία 50.
2: Κάποιε φορέ δεν θέλει πολλά, τα θέλει διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Καβάλα News
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Αχ, εύχομαι να καλοκαιριάσει. Όχι να καούμε, αλλά να καλοκαιριάζει επιτέλους.
2: Να φτιάξει λίγο αυτό το πράγμα που ζούμε.
1: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, παρεούλα, όπου και να βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, όπου και να είσαι, παιδί μου. Εμείς εδώ, 2 ώρες κάθε μέρα, παρέα. Άμα τε χρειάζεσαι.
2: Εμείς εδώ είμαστε.
1: Την παρεούλα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες σας είχα πει ότι για να μην έχουμε νέα για τον τουρισμό, μάλλον ο τουρισμός δεν πάει καλά. Έχουμε νέα όμως για τον τουρισμό.
2: Στο μυαλό μου είσαι.
1: Έχουμε νέα για τον τουρισμό. Έχουμε αύξηση κιόλας τουρισμού. Δηλαδή, πραγματικά, η Παναγία Παλιοκλειώτισσα βοήθησε για ακόμα μια φορά.
2: Να σου πω, είναι
1: 28%.
2: Αύξηση τουρισμού ή αύξηση εσόδων.
1: Αύξηση τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα. Ούτε καν, ξέρω κι εγώ, με παλιότερες χρονιές, με σχέση με το 2025.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα τα κέρδη, επειδή το είπες αυτό, είναι 28% περίπου αύξηση στον κόσμο, γύρω στο 40% αύξηση στα χρήματα.
2: Εγώ διαβάζω εδώ 38,1% αύξηση στις

0: αφίξεις και 55,6%
1: στα
0: έσοδα.
1: Χρήμα, στα έσοδα, βέβαια. Βεβαίως, βεβαίως. Σαν να μην τρέχει τίποτα πάνω στον πλανήτη. Τι πόλεμοι γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ξέρω κι εγώ, αυξάνονται όλα εκεί.
0: Η αύξηση επισκεπτών προήλθε κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ενώ παρατηρείται πτώση αφίξεων από τη ΣΥΠΑ. Εντάξει, αναμενόμενο λόγω της πτώσης του δολαρίου.
1: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, άρα καλά θα πάμε. Τώρα άκουγα εγώ έναν κέντρινο εδώ πέρα. Νούμερα που κρατήσεις για το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, είμαστε 10% πάνω στις κρατήσεις του Ιουλίου, αλλά είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι στις κρατήσεις Αυγούστου μέχρι στιγμής, και γι' αυτό περιμένουν τελευταία στιγμή ότι θα αυξηθεί αυτό. Έτσι, δηλαδή κλεισίματα της τελευταίας στιγμής για τον τουρισμό. Τι να σας πω. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να πάρουμε κι εμείς κάτι, γιατί τα παίρνουν όλα άλλοι, ας πούμε. Εταιρείες τεράστιες, μεγάλες.

0: Ωραία.
1: Πάρα ωραία, πολύ ωραία. Μαγικά. Λοιπόν.
0: Και είναι επανάληπτα.
1: Μιλήσαμε για διακοπές, μιλήσαμε για τουρισμό.
0: Η αρχή είναι ακόμα, έχουμε να πούμε κι άλλα όσο περνάει ο καιρός.
1: Λοιπόν, τα τροχόσπιτα τα ξέρεις. Τα γνωστά. Που το παίρνεις και μπορείς και πας και το παρκάρεις σε συγκεκριμένους χώρους. Κάνεις τις διακοπές σου, μετακινείσαι πιο εύκολα κλπ. Η Κίνα τώρα που πάντοτε πρωτοπορεί σε διάφορα τέτοια, παρουσίασε ένα τροχόσπιτο το οποίο μετατρέπεται σε διόρροφο σπίτι. Περισσότερα λέει από 36 τετραγωνικά μέτρα. Κουζίνα, υπνοδωμάτιο, ηλιακά πάνελ και δύο μπάνια.
0: Να, εδώ άνοιξε ένα τροχόσπιτο και έγινε βίλα δίπλα μου.
1: Ναι, αυτό. Πώς βλέπαμε παλιά στα παιδικά, ξέρω εγώ, έβγαζε κάτι, ένα μικρό κουτάκι και ξαφνικά γινόταν ένα ολόκληρο σπίτι.
0: Μ' άρεσαν αυτά. Μου άρεσαν παλιά αυτά.
1: Λοιπόν. Είναι...
0: Φαντάζεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο με το τροχόσπιτο να σου έρθει ένας άνθρωπος τύπου σκύλος που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Να τον έδεσεις απ' έξω για κατοικίδιο.
0: Ναι. Να σου έρθει και να φάει και καλά. Καταλαβες. Πώς μπορούμε να του βγάλουμε αυτόν του ανθρώπου, του σκύλου μάλλον ανθρώπου, πώς μπορούμε να του βγάλουμε την ανθρώπινη πλευρά. Αρχίσουμε να το καταχαιριάζουμε, να το βρίζουμε.
1: Όχι.
0: Επίσης να του βγάλεις δηλαδή τα ένστικτά σου, τα ψυχολογικά, έτσι ώστε κάποια σημεία σηκωθεί να σου πω «Έλα ρε μεγάλε, σταμάτα τώρα θα σου πω εγώ».
1: Δεν νομίζω, μάλλον θα αρχίσει να σε δαγκώνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Άμα είναι στα τέσσερα δεν... Τι να φοβηθείς.
1: Λοιπόν, έχω κάτσει και έχω δει το βίντεο πως ξεδιπλώνεται αυτό το τροχόσπιτο, παιδιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιάζεται.
1: Και πλυντήριο ρούχων.
0: Απλά πράγματα.
1: Και πλυντήριο ρούχων. Απλό πράγμα τώρα να παίρνει ένα τροχόσπιτο και ξαφνικά να γίνεται ολόκληρο σπίτι.
0: Εύκολα είναι αυτά στην εποχή μας τώρα.
1: Κοίτα, εκεί που έχουν πάει τα ενίκια, σε λίγο καιρό θα τα ψάχνουμε αυτά.
0: Α, για να ζεις εκεί μόνιμα εννοείς.
1: Στην Αμερική δεν έχει γίνει αυτό που έχουν γίνει
0: ναι,
1: διάφορα...
0: Ναι, λέω για σένα, για να ζεις μόνιμα σε τροχόσπιτο, λες, το σκέφτεσαι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έχει κάτι ωραία τροχόσπιτα, κάτι χλυδάτα
1: διόρροφα.
0: Μέσα όμως. Ας το διόρροφο, εγώ σου λέω για χλυδάτα τώρα που έχω δει, τέλεια, φανταστικά, δεν το συζητάμε. Καλά το πας, εντάξει.
1: Πάμε, πάρουμε ένα τροχόσπιτο τέτοιο, να αλωνίζουμε.
0: Πάμε, να αλωνίζουμε. Θα έχουμε βενζίνη να καίμε και πετρέλαιο. Μάλιστα.
1: Έχει ηλιακά πάνελ, μπορεί να είναι ηλεκτρικό.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα αποφασισμένο έτσι road trip που το λένε στα ελληνικά, έτσι, το καλοκαίρι διακοπές θα το έκανα αυτό. Αλλά και μόνιμα όχι. Δηλαδή θα ήθελα να φύγω ένα μήνα, να πάρω το τροχόσπιτο, να αλωνίσω, ξέρω και εγώ, την Ιταλία, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι. Ή να πας Γαλλία, στην επαρχία της Γαλλίας, ωραία είναι. Τι στα χωριά. Μα αυτό σου λέω. Γιατί και η Ιταλία έχει ωραία χωριά, επίσης.
1: Εμένα μ' αρέσουν και οι δύο εκδοχές.
0: Mm-hmm. Αυτό σου λέω. Να πεις 1η Αυγούστου, παιδιά, εγώ φεύγω, σας αφήνω εδώ, παίρνω το αυτοκινητάκι μου, την κάνω. Κατάλαβες, με παρέα. Γυρνάω το Σεπτέμβρη. Όπου θέλεις, αράζεις. Στην Ιταλία, αν δεν σε μπουζουριάζουν μέσα,
1: αυτό
0: υπάρχουν
1: πρέπει
0: και
1: να κοιτάξει τους νόμους που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.
0: Υπάρχουν λύσεις, παρκάρεις εκεί πέρα που γίνουν οι Ιταλικέριδες. Έχει πάρα πολλά τέτοια μέρη. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Παίρνουμε το...
0: Δεν παίρνουμε τίποτα, παίρνουμε το ονοματιό μας και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε στην ώρα μας, Παρασκευιάτικο, κανονίστε την πορεία σας.
1: Μέχρι αύριο, έτσι. πολλά φιλιά από
0: για κάποιους εντωμεταξύ είναι και τετραήμερο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Καλέ.
0: Τρίμερο, λάθος, τρίμερο.
1: Τετραήμερο, Σάββατο, καλά το είπες, Σάββατο, κάποιοι έχουν Κυριακή, κολλήσει και την Παρασκευή.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, αυτοί που έχουν το πνεύμα βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε χωρίς πνεύμα.
1: Τι πράγμα?
0: Οπότε εμείς είμαστε χωρίς πνεύμα, δεν, εμείς εργαζόμαστε, κάνουμε κάτι Δευτέρα.
1: Εμείς είμαστε με ενόπνευμα.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότης ασκεί από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Λιμεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
18: Έχεις ιδέα?
19: Τι είναι αυτό?
18: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
19: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
18: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
19: Πρώτη φορά το ακούω.
18: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
19: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
18: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
19: 6944-577-386.
18: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
19: Βασίλειος
7: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
20: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
20: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Είσαι εδώ.
23: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
24: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Τι να σας κάνω ρε παιδιά, στα καλάθια περισσεύετε, πως το λέει, και δεν χωράτε και στα κοφίνια περισσεύετε.
3: Έτσι είμαστε.
2: Η Δευτέρα δεν σας κάνει γιατί είναι Δευτέρα. Η Τρίτη έχετε μπει στη ρουτίνα της αυτό. Η Τετάρτη είναι η μέρα των turning points σε εβδομάδες και καλά. Εντάξει, Πέμπτη που είναι πριν την Παρασκευή.
3: Πέμπτη παράπονο δεν έχουμε κανένα. Ειδικά αυτή την εβδομάδα που έρχεται και τριήμερο, μην το συζητάς.
2: Δόξα σοι ο Θεός. Να λοιπόν και κάτι αισιόδοξο. Γεια σας παιδιά, Πέμπτη σήμερα 28 του μηνός Μαΐου, όπως είπες τελειώνει ο Μάιος.
3: Ναι.
2: Και βεβαίως το 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο για τις δύο επόμενες ώρες, όλο δικό σας.
3: Αυτή η εκπομπή είναι ατελείωτη, αλήθεια, τελειώνουν μήνες, τελειώνουν χρόνια.
2: Γιατί καλέ, μια χαρά.
3: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στην παραγωγή.
3: Και μαζί μας η Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Let's go.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί και σένα, αλλά τώρα τελευταία, όταν λέω τελευταία, τον ένα χρόνο,
1: ναι,
0: ακούω πάρα πολλές και πάρα πολλούς να παραπονιούνται ότι δεν κοιμούνται καλά.
1: Και εμένα μαζί.
0: Και εσένα, ε.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Εσένα σε ακούω κάθε μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και υπάρχουν οι λόγοι που δεν κοιμούμαστε καλά. Ένας από αυτούς πολύ σημαντικός είναι η έλλειψη μαγνησίου.
1: Α, εννοείς οργανικοί λόγοι τώρα, όχι το στρες, το καθημερινό.
0: Καλά, αυτό άστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Το μαγνήσιο είναι ένα πολύτιμο μέταλλο που βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, στη μείωση της έντασης των μυών, στη ρύθμιση μελατονίνης.
1: Α, τις ορμόνες του ύπνου.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και δεν είναι παραφαρμακευτικό, τέλος πάντων, ή συμπλήρωμα.
1: Για
0: όχι.
1: Πες.
0: Που ίσως να το έχουμε και σπίτι μας και δεν το ξέρουμε δηλαδή.
1: Τι είναι αυτά που λες, για πες μου, γιατί θέλω να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Νομίζω ότι τέτοιο δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Είναι τα ξερά σίκα.
1: Δεν έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Να πάρω όμως.
0: Λοιπόν, μία λέει από τις πιο εύκολες και φυσικές επιλογές σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients,
1: ναι,
0: είναι τα αποξηραμένα σίκα. Πλούσια σε μαγνήσιο, περιέχουν φυτικές ίνες, βοηθούν και κάπου αλλού.
1: Ναι, εντάξει, βοηθούν,
0: αντιοξειδωτικά, βοηθάνε στη χαλάρωση του οργανισμού, συμβάλλουν στη φυσική παραγωγή μελατονίνης.
1: Άκου να δεις, το ξέρω το σίκο τώρα.
0: Έχει πάρα πολύ μαγνήσιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια προσοχή παιδιά, πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ειδικά αν προσέχουμε το βάρος, γιατί έχουν και πάρα πολλές
1: θερμίδες.
0: Ή τέλος πάντων αν πάσχουμε και από διαβήτη, γιατί έχουν πάρα πολλά ζάχαρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αποξηραμένα σίκα και όχι, ναι, λάδι και λαβράδι. Είναι το άλλο. Φάε σίκο για να μην έρθει.
1: Φάε σίκο για να μην
0: έρθει.
1: Να σηκωθεί το πρωί, χαλαρός.
0: Ωραία. Αυτό το βρήκαμε μέσα από το ένθετο β, twin.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάνανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, φίλε, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπισσα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ξέρω ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλέ, μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, προσεξή, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της η Μόνικα είναι και αυτή και η ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος.

0: στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Το άκουσες αυτό?
1: Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

0: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Αυτά είναι. Τι περιμένεις να έχει δηλαδή σπάσει το ρεκόρ στο box office?
1: Έλαντε.
0: Καμιά ταινία κουλτούρας?
1: Μήπως έχω μεγαλώσει λίγο, δεν ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκουσε να δεις. Πριν καν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τώρα η τελευταία ταινία του Spider-Man, Brand New Day, βγήκε ένα τρέιλερ.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο τρέιλερ. Το οποίο έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε θεάσεις.
0: Το τρέιλερ.
1: Το τρέιλερ, ναι, του Marvel Studios. Συγκέντρωσε 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες. Μα τι ήταν όλοι μπροστά στο κινητό και περιμέναν να κάνουν κλικ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μποκού μπερδε τα λεφτά.
1: Μποκού, καθιστώντας το πιο δημοφιλές τρέιλερ στην ιστορία του κινηματογράφου, παρακαλώ. Και δημιουργώντας βεβαίως και τεράστιες προσδοκίες για το τι θα δούμε 31 Ιουλίου. Δεν ξέρω εσύ αν περιμένεις.
0: Το τι θα δούμε δεν ξέρω.
1: Κρατώντας την ανάσα σου.
0: Φαντάζομαι το πόσοι θα το δουν, έτσι. Δεν είμαι φίλος, συγγνώμη.
1: Δεν είμαι ούτε κι εγώ, ρε παιδί μου. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Wave Metrics που μετράνε αυτά τα πράγματα, η επιστροφή του Peter Parker χρειάστηκε μόλις 8 ώρες για να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 24 ωρών, το οποίο ήταν με τον Deadpool Wolverine, αυτό που ήταν κάπως σαν κωμωδία, σαν διακωμώδηση των ηρώων, που είχε συγκεντρώσει 373 εκατομμύρια προβολές.
0: Αυτοί πήγανε δύο φορές πάνω.
1: Δύο φορές πάνω πήγανε.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τέλεια.
0: Μια χαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως λες και εσύ, ώρα για τη σοβαρή στιγμή της εκπομπής.
2: Ναι, πραγματικά όμως. Μας ξελασπώνει το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
3: Γεια σας και από μένα. Σας φέρνω μία είδηση από το New Money. Μια νέα μελέτη από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, MIT, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θαλάσσια βακτήρια συνεργάζονται για να αποδομήσουν βιοδιασπόμενα πλαστικά, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κατανόηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των φυσικών μηχανισμών της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στη διαδικασία διάσπασης πλαστικών δεν εμπλέκεται μόνο ένα είδος μικροοργανισμού, αλλά ολόκληρες κοινότητες βακτηρίων που λειτουργούν συμπληρωματικά. Κάθε είδος φαίνεται να αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο στη διάσπαση του υλικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα βακτήρια αυτά προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και ενεργοποιούνται όταν έρθουν σε επαφή με βιοδιασπόμενα πλαστικά, τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας. Η δράση τους και η συνεργασία τους επιτρέπει τη μετατροπή των πολυμερών σε απλούστερες ενώσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στους φυσικούς γεωχημικούς κύκλους. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης αυτών των μικροβιακών διεργασιών, καθώς κρίνεται σημαντική για την αξιολόγηση του πραγματικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λεγόμενων βιοδιασπόμενων πλαστικών. Παρά το γεγονός ότι τα υλικά αυτά θεωρούνται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, η αποδόμησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία και τη συνεργασία συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό νέων υλικών που θα διασπώνται πιο αποτελεσματικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στη βελτίωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Παράλληλα, ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το πώς τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη παρουσία συνθετικών υλικών στους ωκεανούς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρετερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότης ασκεί από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα Υπουργεία. Ερώτηση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Λιμεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
15: Έχεις ιδέα.
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
18: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
19: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
20: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
21: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
21: Από το e-Pavla Radio.
17: Από το live24.gr.
21: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα για σήμερα Πέμπτη, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο οποίος σιγά σιγά συνέρχεται.
1: Συνέρχεται. Να το πούμε αυτό.
0: Σήμερα δεν έχουμε παράπονο.
1: Συνέρχεται.
0: Είναι
1: τύπος και πρόγραμμα.
0: Αφόρμ. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, δεν
0: τώρα,
1: είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα,
1: ναι,
0: για πες.
1: Όντως, για Taylor Swift μιλάμε,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της, την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, okay, ναι, είναι...
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο single, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, mm-hmm. σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι, ναι, κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω,
1: okay.
0: αλλά τα αξίζει νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: κοίτα να σου πω κάτι. Εντάξει, ρε παιδί μου, κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Απ' την άλλη μεριά όμως, να μην υποστηρίξουμε και τα δικά μας τα παιδιά.
1: Όσο να είναι.
0: Εκεί που τέλος πάντων απαυτώνατε, τώρα έρχεστε και γλύφετε. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δεν έχουν περάσει, ας πούμε, δεν έχει, πώς το λένε, στεγνώσει το μελάνι.
1: Που, από για την αυτά απόλυση.
0: Που έγραφε το Netflix, τους μύρδους και τις κατηγόριες και το ανάθεμα τέλος πάντων στο ζευγάρι, ότι οι άχρηστοι και δεν κάνουν τίποτα και σταματάμε και δεν τους θέλουμε.
1: Κοίτα, για να λέμε τώρα του στραβού το δίκαιο.
0: Τα κοιμιάσαμε.
1: Έτσι, γιατί Μέγαν το είχαν. Τον πρίγκιπα τον είχαν λίγο στο απειρόβλητο.
0: Αυτό δεν έκανε και τίποτα.
1: Μιλάμε τώρα για τους δούκες του Σάσεξ.
0: Για πες.
1: Για τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγαν Μάρκλ. Mm-hmm. Όπου φαίνεται ότι ξανασυνεργάζονται για κάποιο λόγο που δεν ξέρει κανείς.
0: Άντε ντε.
1: Με το Netflix. Ναι. Οι οποίοι όμως δεν θα είναι μπροστά, έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών και η νέα σειρά αυτή φιλοδοξεί, λέει, να μας δείξει την πίσω πλευρά ενός ελιτίστικου αθλήματος των βασιλιάδων, που είναι το πόλο με άλογα.
0: Το πόλο τι είναι? Είναι, ας πούμε, αυτό το άθλημα τέλος πάντων που γίνεται με άλογα.
1: Ναι,
0: που...
1: και τρέχεις να τους τρελούς με τον μπαστούνι και χτυπάς την, την παλίτσα.
0: Ναι, είναι πολύ έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Πολύ αβάνγκαρντ.
1: Και μετά στο διάλειμμα πάνε οι κυρίες με τα καπέλα και ισιώνουν το γκαζόν.
0: Ναι. Ελάτε καλέ τώρα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το Deadline, υπήρξε και δήλωση από το Netflix, mm-hmm. οι οποίοι κάπως έπρεπε να το εξηγήσουν αυτό που έγινε.
0: Ναι, γιατί ρε παιδιά, μέχρι τώρα τους είχατε συναπόξω.
1: Α, μπράβο. Και είπε λοιπόν η Μπέλα Μπαντζάρια, η οποία είναι επικεφαλής περιεχομένου στο Netflix, ότι έχουμε ταινίες υπό ανάπτυξη και ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ με τους δούκες του Σάσεξ. Οι συνεργασίες έρχονται και παρέρχονται συνεχώς.
0: Μάλιστα. Βέβαια.
1: Έτσι λέει. Υπάρχουν πολλές συμφωνίες που δεν ανανεώνουμε, απλώς αυτές δεν λαμβάνουν τόση δημοσιότητα για ευνόητους λόγους. Δεν κρύβεται κάποιο πικάντικο παρασκήνιο.
0: Okay,
1: δεν είχαμε στο μυαλό μας για πικάντικο, για οικονομικό είχαμε στο μυαλό μας.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να βγει κι άλλο ντοκιμαντέρ μετά από αυτό.
1: Έτσι. Κάτι θα πεις τώρα, για πες.
0: Το Βίσμα.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα το τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα.

0: Ταβέρνα Σάββας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News στους 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μας είπες προηγουμένως για τη νέα συνεργασία Netflix και των Sussex.
1: Ναι.
0: Χάρη και Μέγαν.
1: Χάρη και όντως.
0: Λοιπόν, εδώ όμως τώρα πάμε σε κάτι. Να σου πω, αυτόν τον άνθρωπο το θαυμάζω. Πραγματικά, γιατί ακόμη και τώρα, ναι, που είναι προχωρημένης ηλικίας, ρε παιδί μου, βαστάνε τα κόσια του, έτσι.
1: Για ποιον μου λες?
0: Tom Hanks.
1: Αχ, τι συμπαθητικός.
0: Ναι. Και πολύ δικός μας.
1: Και πολύ δικός μας. Και με διαβατήριο, με τη βούλα.
0: Ο οποίος μαζί με την Μέριελ Χέλλερ, θα σκηνοθέτησε αυτή,
1: ναι,
0: θα κάνουν μια αθλητική ταινία. Μ' αρέσει.
1: Α.
0: Συνεργάζονται πάλι μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν συνεργαστεί στην ταινία Ένας υπέροχος γείτονας,
1: ναι,
0: 2019, το A Beautiful Day in the Neighborhood.
1: Αχα.
0: Σκηνοθεσία πάλι της
1: Χέιλερ,
0: ναι, και πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια ο Tom Hanks. Λοιπόν, αυτή τη φορά η ταινία είναι αθλητική, με θέμα το δημοφιλέστατο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού baseball.
1: Βέβαια.
0: Θα βασιστεί στο διήγημα The Comebacker του Dave Eggers. Είναι ένας συγγραφέας του οποίου τα βιβλία A Hologram for the King και The Circle. The Circle, πρόσεξε, είναι το βιβλίο το οποίο ήταν πάνω σε αυτό ήταν βασισμένο η αντίστοιχη ταινία The Circle, ναι. Εκπληκτική, αν τη δείτε παιδιά, ο κύκλος, πραγματικά. Λοιπόν, που αυτές είχαν γίνει το 2015 και το 2017 αντίστοιχα, και είχαν πρωταγωνιστεί τον Tom Hanks. Ο Tom Hanks στο The Circle, ναι, είναι φανταστικός.
1: Εξαιρετικός, να το δω, Ηλία, δεν το έχω δει. Καλά έκανες και μου το πες. Σαββατοκύριακο έρχεται.
0: Bad Bunny, παρακαλώ, μέσα, ναι, στο cast.
1: Α.
0: Βεβαίως, εντάξει. Και ο Coleman Domingo είναι και αυτή μέσα στη συμφωνία. Τώρα, ελπίζουμε, λέει, αυτή η ταινία να επαναφέρει τη Χέλλερ στις επιτυχίες, καθώς με δύο πρώτες, το Diary of a Teenage Girl, το ημερολόγιο μιας έφηβης,
1: ναι,
0: και το Can You Ever Forgive Me, είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες για αυτήν, οι οποίες όμως δυστυχώς πήγαν περίπατο, γιατί πήγε άπατο το Night's Beach της ίδιας του 2024.
1: Με την Amy Adams.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή καθόλου.
0: Ναι, αυτό είχε πάει άπατο.
1: Δεν πειράζει. Θα έρθει ο Tom τώρα.
0: Ναι.

0: Ώρα για τη μουσική από ταινία.
1: Ω, για πες μου.
0: Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, εγώ τουλάχιστον, ναι, που έχω δει και το ντοκιμαντέρ, mm-hmm, αλλά βεβαίως έχω και το άλμπουμ.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Είναι συνταρακτικό από όλες τις πλευρές, αν το πιάσει κανείς, δηλαδή και σαν θέμα και σαν βιβλίο και σαν ντοκιμαντέρ και σαν μουσική, και δυστυχώς είναι καθόλου γνωστό, θα έλεγα, και είναι κρίμα.
1: Με ιντριγκάρεις, Ηλία, για τι πράγμα μιλάς?
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το soundtrack της ταινίας ντοκιμαντέρ Journey to the Life of Plants.
1: Α.
0: The Secret Life of Plants.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πιανού.
0: Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν σκηνοθεσία του Wallon Green και, ναι, το οποίο βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο των Peter Tompkins,
1: ναι,
0: παρακαλώ, και Christopher Bird. Τότε το The Secret Life of Plants σαν βιβλίο το είχαν κυνηγήσει και το είχαν, τέλος πάντων, στιγματίσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Σύμφωνα με πάρα πολλούς βοτανολόγους και φυσιολάτρες και λοιπά, το βιβλίο αυτό ήταν τόσο έξω, λέει, από την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Tompkins,
1: επιστημονικά,
0: ναι, που άγγιζε ακόμη και τα όρια της μυθοπλασίας.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλα αυτά έγινε ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, μία ταινία μεγάλου μήκους,
1: ναι,
0: που δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές.
1: Α.
0: Εμφανίζονται μόνο φυτά, πώς ζουν, πώς αναπτύσσονται, πώς,
1: έλα,
0: μεγαλώνουν, πώς, τέλος πάντων, βρίσκει το ένα το άλλο. Είναι ένα υπέροχο πράγμα.
1: Σοβαρά.
0: Τώρα πρόσεξε. Να γράψει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την όρασή του soundtrack για ταινία είναι τρομερά δύσκολο, έτσι.
1: Πόσο μάλλον για φυτά που δεν ακούει και τίποτα.
0: Και τόσο δύσκολο, έτσι. Πώς έγραψε ο Stevie Wonder, λοιπόν, αυτή την ταινία? Είχε τον παραγωγό της ταινίας, τον Michael Brown,
1: ναι,
0: να το εξηγεί την κάθε σκηνή.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Και τον ηχολήπτη, τον sound engineer, ναι, τον Gary Olazabal,
1: ναι,
0: να του λέει η κάθε σκηνή πόση διάρκεια είναι. Και πάνω σε αυτά έγραψε όλο το soundtrack.
1: Τρομερό είναι, ναι, αυτό.
0: Το δε πιο τρομερό και γοητευτικό και συγκινητικό, γιατί μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, έτσι, ναι, είναι ότι πάνω στα εσόφυλλα και τα εξώφυλλα του δίσκου, που υπάρχουν οι στίχοι, κάποιες, ας πούμε, λεπτομέρειες για την ταινία, για, ναι, τα τραγούδια και όλα αυτά, είναι χτυπημένα με την γραφή Braille.
1: Αλήθεια?
0: Ναι,
1: πολύ συγκινητικό είναι,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι ώστε, ας πούμε, και τα άτομα που δεν έχουν
1: βλέπουν,
0: να,
1: βέβαια,
0: μπορούσαν να διαβάσουν το,
1: πάρα,
0: τι λέει, ας πούμε, στα εξώφυλλα, ας πούμε, του δίσκου και τα λοιπά. Είναι απίστευτα ωραία ιστορία. Και βεβαίως μέσα από αυτό θα ακούσουμε και το μοναδικό τραγούδι που κάπως ξεχώρισε μέσα από αυτό το, τέλος πάντων, soundtrack. Και ίσως το θυμάστε, είναι το Send One Your Love, φυσικά Stevie Wonder.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σημειώνεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν για την ώρα καταγραφεί 50 ύποπτα κρούσματα και 9 επιβεβαιωμένα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το φαινόμενο ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και ως τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό. Τη φημολογία περί υποψηφιότητάς του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές διέψευσε κατηγορηματικά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Λιμπεράκης. Ξεκαθαρίζει ότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και προσιλωμένος στο έργο του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύλληψη αγρότης ασκεί από το Δήμο Καβάλας για παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκεται στο νέο κύκλωμα απάτης της Βόρειας Ελλάδας. Στο μικροσκόπιο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος η δράση της γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή. Αόριστη απάντηση για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απέφυγε κάθε αναφορά στις κρίσιμες αποζημιώσεις των αγροτών. Απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός κ. Ανδριανός μετέθεσε πλήρως τις ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Ερώτηση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πλημμύρες στα τενάγη των Φιλίππων. Η παράταξη κάνει λόγο για πολιτικό εμπεγμό και διοικητική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αποκλειστική ευθύνη της περιφέρειας σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα φεριμπότ και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από την Καβάλα στις 7 και 4. Χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για νέα μηχανήματα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανάμεσά τους και τα κέντρα υγείας Πρίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σημαντική αναβάθμιση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με παρεμβάσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Περισσότερα από 30 κλασικά αυτοκίνητα θα βρεθούν στη Θάσο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Τα ιστορικά οχήματα θα εκτεθούν το Σάββατο το βράδυ στο παλιό λιμάνι του Λιμένα. Την Κυριακή θα πραγματοποιήσουν διαδρομή με στάσεις στη Μονή Αρχαγγέλου, το Φθολόγο, τη Μαρίνα Νημεναρίων και το λιμάνι της Κάλας Καλλιράχης. Στη Θάσο επίσης η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών την Παρασκευή και το Σάββατο. Στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του νησιού. Στην Καβάλα θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Κασελάκης, θα εγκαινιάσει το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματός του, Δημοκράτες, στην Οδό Ερμού. Κλείσα τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Έχεις ιδέα.
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Λοιπόν,
7: Αυτός ο καιρός θα μας τρελάνει όλους. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 28 Μαΐου. Ναι, καλά ακούσατε, 28 Μαΐου. Και ακούτε Καβάλα News 102,8 στα FM. www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Βαγγέλης Καραγιώρας στο μικρόφωνο μαζί σας έως τις 9. Και αυτές οι βροχές, τι να πω βρε παιδιά. Ειλικρινά μας έχουν κουράσει πάρα πολύ. Όπως μας έχει κουράσει πάρα πολύ και αυτή η έντονη εναλλαγή του καιρού. Πηγαίνει από βροχή σε ήλιο, από ήλιο σε βροχή, από ζέστη σε κρύο, από κρύο σε ζέστη. Έχουμε αρρωστήσει πια. Τέλος πάντων, σας έχουμε πολλά νέα, σας έχουμε απόψε. Σας έχουμε νέα, δόξα τω Θεώ. Γιατί αυτές τις μέρες η Eurovision δεν μας έδινε πολλές ειδήσεις. Έχουμε νέα από τη Ζόζεφιν. Έχουμε νέα από τη Μαρίκα που συμμετείχε στο Sing for Greece του 2026. Έχουμε δήλωση της Βικτόριας Χαλκίτη για τον Ακύλα. Θα τα δούμε σε λίγο όλα, αφού σας πω ότι το Τζάλα της Κύπρου είναι πιο ψηλά από το Φέρτο στα charts, ενώ το Μπαγκαράγκα είναι νούμερο 1 στο διεθνές chart. Το Φέρτο, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεφουσκώσει για τα καλά. Δεν πειράζει όμως, εμείς το αγαπάμε. Επίσης έχουμε νέα και από τη Σλοβακία, η οποία μάλλον θα προσπαθήσει να επιστρέψει στη Eurovision του 2027. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Πάρτε λίγο έναν Ακύλα τώρα, να το θυμηθούμε έτσι, να το νιώσουμε καλά το Φέρτο, γιατί πέρασε πάνω από μια εβδομάδα πλέον, κοντεύουμε στις 2 εβδομάδες από τον τελικό της Eurovision και δεν ξέρω, κάπως σαν να έχουμε βγει εκτός κλίματος, βρε παιδί μου. Είναι και αυτή η βροχή τώρα που μας έχει ταλαιπωρήσει, όπως είπαμε, εδώ αυτές τις μέρες στην Καβάλα. Από βροχή σε ήλιο, από ήλιο σε βροχή. Τα έχει κάνει ο καιρός μπέρδεμα.
12: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Και μετά τον Ακύλα πάμε στη Μαρίκα, καθώς σε μια εκτενή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε αρκετούς μήνες μετά τη συμμετοχή της στον τελικό του Sing for Greece, αποκαλύπτοντας όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν παρασκηνιακά τη βραδιά του διαγωνισμού και επηρέασαν καθοριστικά την εμφάνισή της. Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τεχνικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, είχαν εντοπιστεί ήδη από τις πρώτες πρόβες, χωρίς όμως να δοθεί λύση από την παραγωγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με το ακουστικό στο αυτί της και τον ήχο επί σκηνής, εξηγώντας πως εκείνη ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε να τραγουδήσει υπό αυτές τις συνθήκες. Σύμφωνα με την ίδια, το βασικό ζήτημα αφορούσε στο backing track της συμμετοχής της, δηλαδή στο ηχητικό, στη μουσική που έπαιζε από πίσω. Από το οποίο backing track, όπως ανέφερε, έλειπαν σημαντικά τονικά στοιχεία. Κάτι που σε συνδυασμό με την ελάχιστη ακουστική καθοδήγηση στα ακουστικά της, δεν της επέτρεψε να αποδώσει όπως θα ήθελε στον μεγάλο τελικό. Αυτό με τον ήχο συνέβη δυστυχώς και σε μένα στον τελικό, αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπήρχε και θέμα με το backing track, το οποίο διαπιστώθηκε στην πρώτη πρόβα, αλλά ο ηχολήπτης και η ομάδα του Sing for Greece δυστυχώς αρνήθηκε να με βοηθήσει να διορθώσω το συγκεκριμένο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να εκτεθώ στον τελικό, γιατί λόγω συνδυασμού backing track, από το οποίο έλειπαν θεμελιώδη τονικά στοιχεία, μέχρι και το πρώτο ρεφρέν, μαζί με το ότι ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα in-ear και χιλόφωνο, με αποτέλεσμα να μην έχω εξοικειωθεί ακουστικά και τεχνικά, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορώ να πάρω τόνο στον τελικό. Άκουγα και τη φωνή μου με παραμόρφωση στον τελικό και το backing track πολύ χαμηλά, οπότε τραγουδούσα στο περίπου. Το είχα επισημάνει στην ομάδα των τεχνικών και τους είχα προτείνει τη λύση, αλλά δεν με άφησαν να την εφαρμόσω, με αποτέλεσμα να εκτεθώ. Φυσικά δεν τους ένοιαζε, αλλά εγώ σαν καλλιτέχνης για ανθρώπους που δεν με ξέρανε από πριν, χαρακτηρίστηκα ξαφνικά σαν φάλτσα και ατάλλαντη και στιγματίστηκα εντελώς άδικα. Αυτό προφανώς δεν άγγιξε τους τεχνικούς της παραγωγής, που όταν τους είπε ότι σας παρακαλώ μην αφήσετε να εκτεθώ και αφήστε με να προσθέσω στο backing track μια κιθάρα μόνο για να την ακούω εγώ στα αυτιά μου, γιατί δεν μπορώ να παροτώνω μόνο με ένα κοντραμπάσο και μια κέλτικη άρπα λόγω πολύ χαμηλής και πολύ υψηλής συχνότητας, χρειάζομαι μεσαίες για να κουρδίσω σωστά όταν ακούω από ένα ακουστικό, μου είπαν έπρεπε να το έχεις κάνει από πριν και θα είναι άδικο προς τους άλλους καλλιτέχνες. Όμως εγώ, επειδή δεν είχα την εμπειρία με το in-ear, το ακουστικό δηλαδή, όταν έκανα την ενορχίστρωση του κομματιού δεν γνώριζα ότι χρειάζεται να βάλω και ένα όργανο, όπως για παράδειγμα ένα πιάνο ή μια κιθάρα ή πολλά φωνητικά ή synthesizer από κάτω για να μου δίνουν τονικό κέντρο, καθώς δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον τόνο ούτε στο στούντιο ούτε σε πρόβες. Είμαι απογοητευμένη που η τεχνική της παραγωγής, ενώ υποτίθεται είναι εκεί για να βοηθήσουν τους διαγωνιζόμενους, τελικά δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, τα πλάνα που μας κάνανε στον τελικό ήταν πολύ κακά και δεν ασχολήθηκαν. Πάρα πολλά μακρινά, δεν είχαν τον επαγγελματισμό όπως είχαν σε καλλιτέχνες που ήταν ήδη γνωστοί και είχαν από πίσω τους δισκογραφική εταιρεία. Η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίκα εγείρει αρκετές συζητήσεις σχετικές με το επίπεδο της φετινής παραγωγής του Sing for Greece, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται παράπονα αναφορικά με τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι καλλιτέχνες στο εν λόγω show. Παρά τα αυτά, τη Ζόζεφ είναι αυτό, δεν την πτωεί. Καθώς είναι διαχρονικά ένα από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα για πιθανή συμμετοχή στο διαγωνισμό και φέτος βρέθηκε πολύ κοντά σε συζητήσεις για να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Όταν έρθει η στιγμή μου θα το πούμε ή θα διαγωνιστώ. Δεν έχω πρόβλημα είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο, δήλωσε η ίδια.

Και πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, στη Σλοβακία πάμε τώρα. Μια εντυπωσιακή είδηση αποκάλυψε η τσεχική εφημερίδα Denik σε συνέντευξη που έλαβε από τον Γίντριχ Μπάρντον. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο διευθυντής του Ράδιο Σλοβένσκο, που ήταν μάλιστα παρόν στη Βιέννη, και ανέφερε πως η Σλοβακία επιχείρησε να επιστρέψει στη Eurovision του 2026, χωρίς όμως να το καταφέρει. Το στέλεχος του Σλοβακικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα δεσμεύτηκε πως αργά ή γρήγορα η χώρα θα επιστρέψει στον διαγωνισμό, αφήνοντας αρκετές ελπίδες ακόμη και για του χρόνου, για το 2027. Το σχέδιο ήταν να επιστρέψουμε για αυτήν την έκδοση, αλλά στο τέλος η διοίκηση συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ δαπανηρό. Η πληρωμή για το κόστος αδειοδότησης και παραγωγής προφανώς δεν αξίζει τον συνολικό αντίκτυπο στους Σλοβάκους. Αυτή τη στιγμή για εμάς, σε μια φάση ενοποίησης, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά θα επιστρέψουμε αργά ή γρήγορα στον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό του κόσμου, δήλωσε ο συγκεκριμένος κύριος, ο διευθυντής της ραδιοφωνίας Σλοβακίας, είναι ο Γίντριχ Μπάρντον. Και εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί μουσικούλα στη συνέχεια. Ωραία μουσικούλα. Σε έναν βροχερό ή μπερδεμένο καλύτερα καιρό. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την

0: Απολύτως να έχεις ιδέα, αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Καβάλα News 102,8 στα FM και μέσω του www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Βαγγέλης Καραγιώρας με γυροβιζιονικές επιτυχίες έως τις 9. Στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 693 900 1000.

0: Μην ξεχνάτε, στο 693-900-1000 ζητάτε πάντα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Τα ακούτε στον αέρα από τους 102,8 στο FM και μέσω του www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 είναι το ραντεβού μας, πάντα σαν αντιβίωση.
1: Καβάλα News 102,8.

αγαπημένες γυροβιζιονικές επιτυχίες στον kavalanews.gr και βεβαίως περιμένω πάντα τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 693-900-1000. Παρακαλώ μην διστάζετε, περιμένουμε πάντα τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες, τα στέλνετε σε μήνυμα και τα ακούτε στον αέρα από εμάς.

Και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της απόψινής εκπομπής. Μην ξεχνάτε, ακριβώς στις 9 ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την Καβάλα, τη Θάσο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Eurovisionικές επιτυχίες καθημερινά στον Καβάλα News 102,8 από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 8 ακριβώς. Από εμένα, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συλλήψεις και στην Καβάλα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ελευθερούπολη από αγρότες με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν. Ζητούν άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου έγιναν ομιλίες από τους Προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου και Καβάλας Γρηγόρη Γρουζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον Πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας Τρίφωνα Αράπογλου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του Κάλχα και ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφέα παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη, δίνοντας λύση στο πολύμινο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της περιοχής. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ατρόμητος Χαλκερού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βαγγέλη Γιωβανάκη. Παράλληλα και ο Κεραυνός Ελευθερών ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Νικολαίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
11: Έχεις ιδέα.
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
15: New music show.
12: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Maluma, Sean Paul και τη νέα συνεργασία του Mahmood. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Τσεχία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Farouk.

0: Ήταν ο Φαρούκο με τον Steve Aoki στο New Music Show και το πιο προσωπικό και ειλικρινές άλμπουμ της μέχρι τώρα καριέρας του έβγαλε ο Maluma. Το Loco X Volver γεννήθηκε από τους ήχους που συνόδευαν τον καλλιτέχνη σε όλη του τη ζωή. Ένα μουσικό ταξίδι που συνδυάζει είδη, συναισθήματα και συνεργασίες υψηλού επίπεδου. Το ονόμασε έτσι επειδή του έλειψε ο εαυτός του και αντιπροσωπεύει τις ρίζες και την κουλτούρα του. Ήταν δύσκολη η δημιουργία του, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για την αναγέννησή του. Μέσα από αυτό διάλεξα να ακούσουμε το Tour Recuerdo, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey, what's up guys, this is Maluma baby and I just want to tell you that we love you guys. Maluma baby.
2: Pa que un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo pero sin ti no tengo nada.

0: Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the New Music Show with John.
2: They call me queen.

Portugal The Man και Marshmello στο Phoenix, στο New Music Show και στους γνωστούς dancehall ήχους κινείται και το πρόσφατο single Press Back του Sean Paul. Μάλιστα χρησιμοποιεί το λεγόμενο Fast Chat Steel, την γρήγορη ομοιοκαταληξία, μια τεχνική που είχε να χρησιμοποιήσει σε τέτοια ένταση από τις αρχές του 2000 και το άλμπουμ του Dirty Rock. Ο παγκόσμιος star δώρησε πρόσφατα μουσικό εξοπλισμό αξίας $1,000,000 στο λύκειο Haile Selassie. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχόμενης δέσμευσής του για την ανάπτυξη της κοινότητας σε όλη την Τζαμάικα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα. Μια κυκλοφορία για τον Sean Paul έρχεται τώρα στο New Music.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Κυριακίδης, Μιχάλης Μασάκας.
1: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
0: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
1: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
0: Auto Center Service.
1: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
1: Auto Center Service.
2: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Hello, this is Claude.
9: Hi, this is Taylor Swift.
10: Hi, I'm Selena Gomez.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
5: New Music Show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John.
14: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
3: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτό είναι το Power Play για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νικητήριο κομμάτι της φετινής Eurovision. Τάρα και Μπάνκα Ράγκα. Και πατέρα στον Kilimanjaro που έχει ως βάση του το Λονδίνο αλλά κατάγεται από τη Ζάμπια και είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα της dance σκηνής αυτή τη στιγμή. Για το νέο του single έκανε το τέλειο Team Up. Έφερε στο στούδιο την Bloody Civilian, μία από τις πιο ταλαντούχες νέες φωνές της Νιγηρίας και τους The Joy, πέντε αγόρια από μία μικρή πόλη της Νότιας Αφρικής που ξεκίνησαν να τραγουδούν μαζί στο σχολείο χρησιμοποιώντας μόνο τις φωνές τους. Τους ανακάλυψαν μέσω Instagram και το 2024 βρέθηκαν να μοιράζονται τη σκηνή του Coachella με την Doja Cat. Το I Don't Wanna Go είναι ένας ύμνος για εκείνες τις νύχτες που περνάς τόσο καλά με την παρέα σου που απλά δεν θέλεις να φύγεις με τίποτα.

Naomi Sharon και το remix του Miss That και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Just Give Me A Reason της Pink σε συνεργασία με τον Nate Russ ήταν το τρίτο single από το έκτο της άλμπουμ The Truth About Love. Αρχικά οι δύο καλλιτέχνες μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν τραγούδια για την Pink. Όταν έφτιαξαν αυτό, η pop star συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν κάποιον άλλον για να το πει, επειδή πίστευε ότι ήταν περισσότερο μια συζήτηση παρά ένα track που αφορούσε μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο σκαρφάλωσε στην κορυφή σε 20 χώρες. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ κέρδισε και MTV Award. Το κλιπ έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια views. Το Just Give Me a Reason έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Τσεχία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια. Just give-

New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα. I heard you leaving our apartment right after the sunset.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλήψεις και στην Καβάλα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ελευθερούπολη από αγρότες με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν. Ζητούν άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου έγιναν ομιλίες από τους Προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου και Καβάλας Γρηγόρη Γρουζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον Πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας Τρίφωνα Αράπογλου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του Κάλχα και ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφέα παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη, δίνοντας λύση στο πολύμινο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της περιοχής. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ατρόμητος Χαλκερού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βαγγέλη Γιωβανάκη. Παράλληλα και ο Κεραυνός Ελευθερών ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Νικολαίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: I'm Anima.
14: I'm Eligo.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχουμε μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Dave και Thames. Ήταν το Rain Dance και σε παραγωγή του Circuit. Το Illuminate είναι μια συνάντηση κορυφής. Από τη μία πλευρά η Jessie Rice, γνωστή για τους γεμάτους ειλικρίνες στίχους της και την χαρακτηριστική βραχνή της ερμηνεία. Απ' την άλλη η Eliana, η γυναίκα που έγραψε ιστορία στο Coachella, τραγουδώντας αποκλειστικά στα αραβικά και έχει γίνει το απόλυτο icon της global σκηνής. Το track είναι ένας ύμνος για την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, για το πώς μπορείς να βρεις το φως ακόμη και στις πιο σκοτεινές σου στιγμές. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Sizzell και αγαπημένο Unword στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Άρα Ιστρέφη ήταν ήδη μεγάλο όνομα στη χώρα της πριν κυκλοφορήσει το Bon Bon και την μάθει όλος ο πλανήτης. Το Mega Hit βγήκε τις τελευταίες μέρες του 2015 και απογειώθηκε αμέσως. Πολλοί την παρομοίασαν φωνητικά με την Ριάννα και την Σία. Το απλό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό βίντεο γυρίστηκε στα βουνά στο Κόσοβο. Έκανε εκατομμύρια YouTube views και ήταν από τις αιτίες να φτάσει στην κορυφή των charts. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος. Πρώτος. Πρώτος. What are you doing it for? Is it for you?

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν

0: χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: I'm Anima.
3: I'm Eligo.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα πέμπτημο, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Dave και Thames. Ήταν το Rain Dance και σε παραγωγή του Circuit. Το Illuminate είναι μια συνάντηση κορυφής. Από τη μία πλευρά η Jessie Rise, γνωστή για τους γεμάτους ειλικρίνες στίχους της και την χαρακτηριστική βραχνή της ερμηνεία. Απ' την άλλη η Eliana, η γυναίκα που έγραψε ιστορία στο Coachella, τραγουδώντας αποκλειστικά στα αραβικά και έχει γίνει το απόλυτο icon της global σκηνής. Το track είναι ένας ύμνος για την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, για το πώς μπορείς να βρεις το φως ακόμη και στις πιο σκοτεινές σου στιγμές. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιζέλ και αγαπημένο Unword στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Άρα Ιστρέφη ήταν ήδη μεγάλο όνομα στη χώρα της πριν κυκλοφορήσει το Bon Bon και την μάθει όλος ο πλανήτης. Το Mega Hit βγήκε τις τελευταίες μέρες του 2015 και απογειώθηκε αμέσως. Πολλοί την παρομοίασαν φωνητικά με την Ριάννα και την Σία. Το απλό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό βίντεο γυρίστηκε στα βουνά στο Κόσοβο. Έκανε εκατομμύρια YouTube views και ήταν από τις αιτίες να φτάσει στην κορυφή των charts. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλήψεις και στην Καβάλα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ελευθερούπολη από αγρότες με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν. Ζητούν άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου έγιναν ομιλίες από τους προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου και Καβάλας Γρηγόρη Γρουζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας Τρίφωνα Αράπογλου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του Κάλχα και ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφέα παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη, δίνοντας λύση στο πολύμηνο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της περιοχής. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ατρόμητος Χαλκερού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βαγγέλη Γιωβανάκη. Παράλληλα και ο Κεραυνός Ελευθερών ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Νικολαίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
13: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ήχος από την Αυστραλία, πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her, και εδώ είμαστε. Έλα να βρεσέ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lakes.

like I see. Try and make it easy on yourself. Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Le Flex, Λονδρέζος και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας με σεβασμό και σαφήνεια. Η ταινία ντοκιματέρ με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Ένα μεγάλο μπράβο.

original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδή Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, Instant Funk.

I got my mind made up τα τέλη της δεκαετίας του 70 και πάμε σε διάλειμμα γιατί τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά ή τουλάχιστον πρόσφατο από τους Καμομίλ. Τώρα Καμομίλ δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς με το βράδυ μας κοιμίζει ο καφές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Zavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

To love somebody, πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά ή γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας μοιάζει σαν όνειρο, άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Hedda Mae. Blue Eyed Kiss.

Πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος είναι ο Νάιλ Ρότζερς.

Αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, σε ένα flashback 1983, ο Elton John, I'm Still Standing. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, φτάνοντας στο νούμερο 1 στον Καναδά και την Ελβετία, στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 12 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100. Και όλα αυτά τα κατάφερε χάρη στο ιστορικό MTV που αποτελεί πλέον παρελθόν. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλήψεις και στην Καβάλα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ελευθερούπολη από αγρότες με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν. Ζητούν άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου έγιναν ομιλίες από τους προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου και Καβάλας Γρηγόρη Γρουζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας Τρίφωνα Αράπογλου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του Κάλχα και ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφέα παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη, δίνοντας λύση στο πολύμινο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της περιοχής. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ατρόμητος Χαλκερού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βαγγέλη Γιωβανάκη. Παράλληλα και ο Κεραυνός Ελευθερών ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Νικολαίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ροκάρει εδώ ο Chris Stapleton στο Bad That I Used To Be από το soundtrack της ταινίας F1, The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά Charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την disco. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 terabyte, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια. Ασύλληπτο.

Δεν ήταν μόνο το βίντεο Killed the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σ' άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα ερασιτεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I Am The Camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στον χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Go On, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: love, drill, splash.
1: Στο Interfetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interfetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interfetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Σόμπερ και Homewrecker. Ναι, ναι, σας έχουμε έκπληξη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25.

στο πρόσωπό του με eyeliner και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Σόμπερ κέρδισε 2 αμερικάνικα μουσικά βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα αμερικάνικα μουσικά βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Σόμπερ. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν 2 μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολύμπι, είναι αλληγορικός ο τίτλος. Γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix, Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

Το καλύτερο πρωτεμφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι με μια γερή γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας, το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Καν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Η Βασίλισσα Τωμαπιάνο, η Τάιλα, κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της Dance μουσικής σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης με μουσικό βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου ανεξάρτητου rock συγκροτήματος. Hip Hop καλλιτέχνης αναδείχθηκε φέτος για μια ακόμα χρονιά ο Kendrick Lamar, ενώ το καλύτερο R&B άλμπουμ ανήκει για φέτος στον Bruno Mars και το τελευταίο το άλμπουμ The Romantic. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι υπήρχαν και ζωντανές εμφανίσεις από ονόματα που πάντρεψαν πάρα πολύ όμορφα το χθες με το σήμερα. Από τα σημερινά ονόματα, ο Teddy Swims και οι 21 Pilots, και από τα ονόματα του χθες, οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids on the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά. You got the right stuff, New Kids on the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρο που πέρασα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο, βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Συλλήψεις και στην Καβάλα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ελευθερούπολη από αγρότες με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν. Ζητούν άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου έγιναν ομιλίες από τους Προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου και Καβάλας Γρηγόρη Γρουζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον Πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας Τρίφωνα Αράπογλου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του Κάλχα και ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφέα παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη, δίνοντας λύση στο πολύμινο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της περιοχής. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ατρόμητος Χαλκερού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βαγγέλη Γιωβανάκη. Παράλληλα και ο Κεραυνός Ελευθερών ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Νικολαίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, με μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, συλλήψεις και στην Καβάλα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ελευθερούπολη από αγρότες με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν. Ζητούν άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου έγιναν ομιλίες από τους Προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου και Καβάλας, Γρηγόρη Γρουζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον Πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας Τρίφωνα Αράπογλου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του Κάλχα και ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφέα παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη, δίνοντας λύση στο πολύμινο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της περιοχής. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ατρόμητος Χαλκερού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βαγγέλη Γιωβανάκη. Παράλληλα και ο Κεραυνός Ελευθερών ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Νικολαίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
16: You're listening to The Weeknd.
17: Hi, I'm Bad Bunny.
10: New music show.
18: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
19: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kygo, Machine Gun Kelly με Wiz Khalifa και μία νέα dance εκτέλεση στο Superstar της Jamelia. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, John Newman και Mary Go.

0: Ήταν ο John Newman με το νέο του single Merry Go και πάω τώρα στον Kygo, ο οποίος για το νέο του single επαναφέρει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ηλεκτρονική μουσική. Συνεργάστηκε με τον Dan Timinsky, τη φωνή πίσω από το παγκόσμιο ύμνο Hey Brother του Avicii. Ο Dan μπορεί να μην έχει το όνομα φίρμα στην pop σκηνή, αλλά είναι ένας πραγματικός θρύλος της country, έχοντας κερδίσει συνολικά 14 βραβεία Grammy στην καριέρα του. Ο Kygo συχνά αναφέρει τον αδικοχαμένο δημιουργό Avicii ως σημαντική πηγή έμπνευσης για τον ήχο του και τον αφέρνει ξανά στην επιφάνεια την ίδια φωνή, δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση με εκείνη την εποχή. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Kygo. Check out my new single.
2: When you're breathing underwater.

With the MC νέο single Wait For You στο New Music Show και επάτωρο του Sunnery James και Ryan Marciano και την αρχική έκδοση του Coffee Shop η οποία είχε συμπεριληφθεί στο EP του Affective στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Το track πριν από λίγα χρόνια έγινε viral κυρίως στη Ρουμανία και αυτό ήταν η αιτία να βγει ξανά σήμερα σε συνεργασία με την Ραλούκα, μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της Βαλκανικής χώρας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. It's 5 a.m. It's getting cold.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

Μπουτζίκας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Το τραγούδι που κατέριψε όλα τα προγνωστικά και τελικά κέρδισε την φετινή Eurovision Dara και Banca Ranga. Και πάντα στον Marcel Botezan και τον Sebastian Barak, οι οποίοι είναι δύο παραγωγοί πίσω από το project Grand Error. Είναι επίσης τα δημιουργικά μυαλά πίσω από τους Play and Win, ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα που έχουν δώσει επιτυχίες σε Ina, Florida και άλλους. Για το φετινό καλοκαίρι κυκλοφόρησαν το super ανεβαστικό Levitate, όπου στα φωνητικά είναι η Αντωνία. Η παραγωγή ανήκει στους Loops και το βίντεο είναι στη σκηνοθεσία Σιολπάν και μας στέλνει απευθείας στην παραλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Adam Port και SG Lewis το Be The One και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999 όταν το I Want It That Way των Backstreet Boys ήταν το πρώτο single από το τρίτο τους άλμπουμ Millennium. Μέχρι να μπουν στο στούντιο το μόνο που είχαν έτοιμο ήταν το ρεφρέν, αλλά μέσα σε δύο μέρες κατάφεραν και το ολοκλήρωσαν. Η μελωδία με την ακουστική κιθάρα, η οποία αποτελεί την εισαγωγή του τραγουδιού, γράφτηκε στο τέλος και ήταν εμπνευσμένη από το Nothing Else Matters, κρατηθείτε, τον Metallica. Όταν κυκλοφόρησε έγινε το τέταρτο top 10 single του στην Αμερική, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 6. Στην Αγγλία έκανε τεμπούτο απευθείας στην κορυφή και είναι το μοναδικό τους νούμερο 1 εκεί. Στην ίδια χώρα ήταν το 15ο πιο εμπορικό από boy band τη δεκαετία του 90. Ήταν υποψήφιο για 3 Grammy. Το VH1 το είχε στο νούμερο 3 στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια των 90s. Το I Want It That Way λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Παρασκευή στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλήψεις και στην Καβάλα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Ελευθερούπολη από αγρότες με αφορμή τα πλημμυρισμένα τενάγη Φιλίππων που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν. Ζητούν άμεσα να υπάρξουν αποζημιώσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου έγιναν ομιλίες από τους Προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαίου και Καβάλας Γρηγόρη Γρουζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον Πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας Τρίφωνα Αράπογλου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παράκαμψης στο ύψος του Κάλχα και ο κάθετος άξονας Μακάζα Νυμφέα παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία την Πέμπτη, δίνοντας λύση στο πολύμινο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της περιοχής. Αυξάνονται τα δρομολόγια στα ferry boat και στις δύο γραμμές από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. 5 πλέον τα καθημερινά δρομολόγια στη γραμμή του Πρίνου, με τελευταία αναχώρηση από Καβάλα στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ατρόμητος Χαλκερού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βαγγέλη Γιωβανάκη. Παράλληλα και ο Κεραυνός Ελευθερών ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Νικολαίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, με τα βλητή άνεμοι έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμοι έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.